αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. Heart 94,2. Πολλά like.

0: Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Is he okay? Like, is he actually okay?

0: Sex Headies.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Ήδου φτάσαμε στο τέλος του πενθημέρου.
3: Παρασκευούλα ζάχαρη.
2: 22 του μηνός Μαΐου.
3: Αμέ.
2: Έτσι. Λοιπόν,
3: μια εβδομαδούλα μεν, τι νομίζεις?
2: Για να φύγει ο Μάιος.
3: Ναι.
2: Δύο στην τιμή του ενός και σήμερα μαζί σας, παιδιά, Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος.
3: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασίλεια Πέτρου.
2: Ειλικρινά σου μιλάω,
3: ναι,
2: και θα το πούμε σε λίγο. Δηλαδή, ρε φίλε, σε σκέφτομαι πολύ έτσι.
3: Γιατί?
2: Ταλαιπωρείσαι.
3: Ταλαιπωρούμε από χθες.
2: Όχι. Από αυτό που θα πούμε σε λίγο.
3: Α, εγώ. Τώρα κατάλαβα.
2: Λοιπόν.
3: Ταλαιπωρούμε, αυτό είναι αλήθεια.
2: Πάμε. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Εσύ έχεις κόκκινο αυτοκίνητο.
1: Έχω, η αλήθεια είναι ναι.
0: Μπράβο, ας πρόσεχε.
1: Ας πρόσεχα, λέει. Είναι, είναι και αλήθεια. Είναι αλήθεια, μακράν.
0: Έλα, ρε,
1: μακράν.
0: Λοιπόν, ποια χρώματα αυτοκινήτων προτιμούν τα πουλιά για τις κουτσουλιές τους? Έτσι. Έγινε μία μελέτη από την εταιρεία Halfords ανάμεσα σε 1140 αυτοκίνητα και αποδεικνύεται ότι το αγαπημένο χρώμα για τα πουλιά να κουτσουλήσουν είναι το κόκκινο.
1: Πανηγυρικά σου λέω ότι ισχύει.
0: Μόνο σε αυτοκίνητο, μην το πάτε παραπάνω. Οπαδικά.
1: Όχι, όχι οπαδικά, όχι οπαδικά.
0: Σε ποσοστό 18% λέει, συμπεριλαμβάνονται και όλες οι αποχρώσεις όπως το πορτοκαλί.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα πορτοκαλί, αυτοκίνητο, μόνο το ταξί.
1: Και αυτά αν δεν έχει πετύχει το κίτρινο.
0: Στη δεύτερη θέση ακούστε εσείς που έχετε μπλε με 14%.
1: Ναι.
0: Έτσι συγκεντρώνετε την προτίμηση των πουλιών για κουτσουλιές. Το μαύρο παραδόξως με 11%. Σου λέει τώρα να πάω σε μαύρη τουαλέτα, δεν γίνεται.
1: Έλατε.
0: Το κόκκινο έχει κάτι άλλο. Η έρευνα δείχνει ότι το πράσινο είναι το χρώμα που συγκεντρώνει το μικρότερο ενδιαφέρον, μόλις 1%.
1: Και δεν μου αρέσει
0: παιδιά, ούτε
1: το
0: τα
1: πράσινο.
0: Πουλιά το πράσινο δεν το καταδέχονται.
1: Πραγματικά δηλαδή.
0: Και ρετήσουν. Δεν το πάμε οπαδικά.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Επίσης τα πουλιά φαίνεται να αγνοούν συστηματικά τα λευκά, τα γκρίζα, τα ασημή, καθιστώντας τα, πιο ασφαλείς επιλογές από ορνηθολογικής άποψης.
1: Σου μιλάω ειλικρινά, σε ένα δρόμο που παρκάρω τρία αυτοκίνητα άσπρα μπροστά, ένα ασημή και ένα μπλε, εμένα το δικό μου θα πάω να κουτσουλήσουν.
0: Ναι, εμπνέει ρε παιδί,
1: το σύνολο πρέπει να εμπνέει.

0: Για πες τι έχουμε τώρα.
1: Εντάξει, θα σας αποτελειώσω Παρασκευή σήμερα.
0: Για πες.
1: Έχουμε πάλι ταινία που έχει να κάνει είτε με κινούμενα σχέδια είτε με παιχνίδια. Mm-hmm. Στο κομπιούτερ πάμε για το Mortal Kombat το 2 σε σκηνοθεσία του Samuel McWard. Ο γνωστός αυτοκράτορας του Outworld αποτελεί την κύρια απειλή επιδιώκοντας να κατακτήσει τη γη. Mm-hmm. Πάρ' τα αυγό και κούρευτο τώρα, μόνο το παρακολουθούν. Παίζουν ο Καλ Έρμπαν και η Adeline Rudolph. Είναι ταινίες καλοκαιριού. Μη σ' ακούω να μου λες ότι δεν είναι ψαγμένες ταινίες.
0: Όχι ρε παιδάκι μου, εντάξει.
1: Δεν είναι κάνες.
0: Μπορείς να πας και ένα βράδυ.
1: Δεν είναι κάνες. Είναι, α, μπράβο, είναι θερινό σινεμά. Chips, Coca-Cola, παγωμένη μπύρα, Combat.
0: Μια χαρά, καλοκαιράκι.
1: Έτσι.
0: Έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα θερινά.
1: Βεβαίως και έχουν αρχίσει.
0: Ωραίο.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τι δεν έχει γραφτεί για αυτή την ταινία, ρε φίλε.
1: Μα πραγματικά πρέπει να έχουμε περάσει ένα μήνα μιλώντας για αυτή την ταινία, ε. Εμείς, και όλο κάτι βγαίνει.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Και όλο κάτι βγαίνει.
0: Κοίταξε, είναι το promotion, δουλεύει καλά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, αυτό που θα σου πω τώρα, είδα τη συνέντευξη. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς το αντιμετωπίζει η Λέσλι Φρίμαρ. Θα σου πω ποια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Στο κινηματογράφο, στην ταινία «Ο διάβολος φορούσε Πράντα», ένας από τους χαρακτηριστικούς ρόλους δεν είναι μόνο η Anne Hathaway, είναι και της Emily Blunt που έκανε τη βοηθό της πριν.
0: Okay.
1: Της Miranda Priestley. Τώρα, η έμπνευση γι' αυτό στο βιβλίο της κυρίας που το έγραψε ήταν ένας πραγματικός άνθρωπος, η Λέσλι Φρίμαν, η οποία όντως υπήρξε στη δεκαετία του 90 πάρα πολλά χρόνια το δεξιχέρι της Αν Γουίντουρ, στη Vogue.
0: Ναι.
1: Και έφυγε.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν αυτό το στυλ. Ήταν σαν να βλέπεις την Έμιλι Μπλαντ.
0: Okay.
1: Τώρα αυτή η γυναίκα έχει γίνει στυλίστρια.
0: Ναι.
1: Τι Τζένιφερ Λόπεζ, τι αυτό, μέχρι και την Αν Χάθαουεϊ έχει ντύσει δηλαδή.
0: Okay.
1: Τι Τζουλιάν Μουρ, πολλές.
0: Τζουλιάν Μουρ, αγαπώ.
1: Όμως, σε αυτή τη συνέντευξη είπε κάτι πάρα πολύ αστείο και ενδιαφέρον η Λέσλι Φρίμαν. Λέει, με είχαν καλέσει η συγγραφέα του βιβλίου και με το που μπαίνω μέσα βλέπω την Έμιλι Μπλαντ, την πραγματική, την ηθοποιό Έμιλι Μπλαντ.
0: Ναι.
1: Και πήγα με μεγάλη χαρά και της λέω, κυρία Μπλαντ, εγώ είμαι αυτή που παίζετε. Και της λέει δημοσιογράφος που έπαιρνε τη συνέντευξη. Και τι έγινε, απολύτως τίποτα. Μου είπε, α, okay. Και έπαθα σοκ. Εγώ περίμενα ότι θα μου ζητούσε με τις ώρες να μιλήσουμε. Και ναι, εκείνη τίποτα.
0: Το καλάμι απ' έξω, μπαμπού, απ' έξω, και δεν σπάει.
1: Απ' έξω,
0: ε?

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, να και στο στούντιο η Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας και καλή Παρασκευή.
1: Καλώς το κορίτσι, καλή Παρασκευή.
0: Ξέχασα χθες να πω χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες. Το λέω σήμερα.
1: Δεν πειράζει.
0: Το είπατε εσείς όμως.
1: Ναι, εντάξει, τα γλυκά τα φάγαμε όμως, μην περιμένεις. Πάμε.
0: Λοιπόν, από το πρώτο θέμα έρχονται οι πληροφορίες μας. Η μείωση του πληθυσμού των εντόμων επικονιαστών απειλεί άμεσα την ανθρώπινη υγεία και διατροφή, αλλά και την ευημερία των ανθρώπων, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature. Τα έντομα επικονιαστές είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή πολλών φρούτων, λαχανικών και οσπρίων που παρέχουν σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα στη διατροφή μας. Η μείωση των ειδών, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απώλεια οικοτόπων και την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη διατροφή των ανθρώπων, γεγονός που θα μπορούσε στη συνέχεια να οδηγήσει σε αύξηση της θνησιμότητας και των ασθενειών. Ερευνητική ομάδα με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Bristol διεξήγε μελέτη σε 10 αγροτικά χωριά και τις γύρω περιοχές τους στο Νεπάλ για πάνω από έναν χρόνο και καρτογράφησε το πλήρες φάσμα της σχέσης μεταξύ των επικονιαστών, της απόδοσης των καλλιεργιών και των θρεπτικών συστατικών. Μελέτησε τη διατροφή, τη διατροφική κατάσταση, τις γεωργικές πρακτικές και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση 776 ατόμων που ζουν στις κοινότητες μικροκαλλιεργητών και κατέγραψαν τα είδη επικονιαστών που συμβάλλουν στη διατροφή και στα μέσα διαβίωσης. Όπως διαπιστώθηκε, τα είδη εντόμων που λειτουργούν ως επικονιαστές δημιουργούν το 44% του οικογενειακού εισοδήματος και συνεισφέρουν σε ποσοστό άνω του 20% στην πρόσληψη βιταμίνης Α, φυλικού οξέως και βιταμίνης Ε. Η μελέτη εν κατακλείδη καταδεικνύει ότι η σχέση μεταξύ των επικονιαστών και των ανθρώπων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση τόσο της περιβαλλοντικής όσο και της ανθρώπινης υγείας. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απλά μέτρα όπως η φύτευση αγριολούλουδων, η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και η διατήρηση των ντόπιων μελισσών μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση του πληθυσμού των επικονιαστών, ενισχύοντας τόσο τη φύση όσο και την ευημερία των ανθρώπων.
1: Thank you very much, Βασιλεία. I had a

0: Καρβέλια ονειρεύεσαι?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Ρε εσύ, πού πάει τρέλα? Μα δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, με μια εμφάνιση, λέει, που συζητήθηκε πάρα πολύ, παρουσιάστηκε στα 12ª Africa Magic Viewers Choice Awards που έγινε στην Ιγυρία. Η star των αφρικανικών reality, ποιος ξέρει,
0: ναι,
1: Βασίλισσα Μέρσια Τάγκ. Είναι το όνομά της.
0: Βασίλισσα Μέρσια Τάγκ.
1: Queen Μέρσια Τάγκ.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Λοιπόν, το φόρεμά της ήταν φτιαγμένο από περισσότερο από 500 καρβέλια ψωμί.
0: Τι λες τώρα, ξέρεις πόσο βάρος είναι αυτό?
1: Όπως είπε η ίδια, μαζί της ήταν δύο κοπέλες που κουβαλούσαν δίσκους με ψωμί.
0: Ναι.
1: Και βοηθή που τέλος πάντων κρατούσαν το φόρεμα.
0: Το φόρεμα, τις φρατζόλες δηλαδή.
1: Έτσι, γιατί όπως λες και εσύ πρέπει να ήταν πάρα πολύ βαρύ. Και η ΑΤΑΚ δυσκολευόταν να κινηθεί.
0: Προφανώς.
1: Πολύ τρώσε, φίλε Νάβα.
0: Έτσι, πραγματικά, και τάξει και μαζί σου.
1: Πρόσεξε, λέει τώρα, ποιο άλλο μέρος είναι καλύτερο για να διαφημίσω την επιχείρησή μου από το AMVCA, την,
0: το Africa Magic Viewers Choice Awards.
1: Ναι, αναρωτήθηκε η Βασίλισσα Μέρσια Τάγκ.
0: Είναι αυτό που λέμε, αυτή είναι, η δουλειά έχει πολύ ψωμί.
1: Ναι, να σου πω, εντάξει ρε παιδί μου τώρα.
0: Μα τώρα αστιεύεσαι, του καθενός την τρέλα θα την εξηγούμε κιόλα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: σιγά μην πάρεις κουλούρια Θεσσαλονίκης να κάνεις σουξέ. Τι συζητάμε τώρα.
1: Άντε ντε. Να, πάντως λίγο βουτυράκι και μαρμελάδα θα
0: πήγαινε. Καλά, δεν θα με χάλαγε.
1: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: δεύτερο μέρος για σήμερα Παρασκευή 22 του μηνός Μαΐου. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος συνεχίζουν με το 2 στην τιμή του ενός, παιδιά.
1: Και μαζί μας είναι ο Κώστας Θεοδωρακόπουλος και η Βασίλεια Πέτρου.
0: Πάντα. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο. Συγγνώμη, τελευταία ώρα. Πάμε.

0: Λοιπόν, για πες σαν σήμερα του.
1: Σε πήγα πολύ παλιά τώρα, 1859.
0: Αξίζει τον κόπο όμως, γιατί ναι. Εντάξει, αυτά που έχει γράψει το παλικάρι.
1: Αλήθεια να τα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1859 γεννήθηκε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Όσοι ναι. δεν τους πάει το μυαλό στο όνομα, είναι αυτός που έχει γράψει όλα τα βιβλία για τον Σέρλοκ Χόλμς.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και γιατρός.
0: Ήτανε.
1: Αυτό όμως που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που ήταν τόσο λογικός και είχε φτιάξει ένα χαρακτήρα που ασχολιόταν μόνο με τα πραγματικά γεγονότα, είχε τρέλα με τα πνευματιστικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Τι πήγαινε σε συνεδρίες, τι ήθελε να μιλήσει με φαντάσματα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι ρε εσύ, τι είναι ο άνθρωπος τρομερό που τον φαντάζεσαι ψυχρά λογικό, έτσι.
0: Γιατί αυτά που έγραψε.
1: Γιατί αυτά που έγραφε, μα, ο χαρακτήρας του Σέρλοκ Χόλμς ήταν, δεν σήκωνε μήγα στο σπαθί του δηλαδή.
0: Το άκρονα όταν της λογικής.
1: Α, μπράβο.
0: Οκ, ναι.

0: ένας όμορφος κόσμος και σήμερα.
1: Πού θα με πας?
0: Η Λακωνία και η Μεσσηνία,
1: ναι,
0: είναι δύο πανέμορφοι τόποι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και βέβαια είναι και πάρα πολύ τουριστικοί τόποι.
1: Βέβαια.
0: Να το λέμε αυτό. Όμως εμείς ψάχνουμε τα διαμαντάκια που ίσως έχουν ξεφύγει.
1: Τι μας βρήκες?
0: Για να δείξουμε για άλλη μια φορά πως ο κόσμος είναι όμορφος πέρα από αυτά που ξέρουμε. Θα σε πάω στο Κυπαρίσι Λακωνίας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένας παραλιακός οικισμός, υπέροχο αρχιτεκτονικά, γιατί είναι ένα μείγμα μάνης, πέτρινης, πύργης, ιστορίες, κακό
1: και κυκλάδες. Έχει ένα σφύρος μου σπίτι εκεί, πολύ ωραίο.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καθώς τα πέτρινα, λέει, δίπατα σπίτια δείχνουν να συναντούν τα ασβεστωμένα αρχοντικά με τα μπλε πορτοπαράθυρα και με το πράσινο. Σπάνιο για Λακωνία.
1: Ναι. Έχει πολύ.
0: Να θυμίζει σποράδες. Βρισκόμαστε σε ένα από τα μυστικά μέρη

0: Λακωνίας που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει όλο και μεγαλύτερη δημοσιότητα. Τώρα βάζουμε και εμείς το χεράκι.
1: Όσο να είναι.
0: Πρόκειται για ένα μαγευτικό μέρος στο οποίο θα φτάσετε εύκολα με το αυτοκίνητο και θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε ήρεμες, χαλαρές, όντως.
1: Είναι πολύ ωραία εκεί.
0: Διακοπές σε νησιώτικο φόντο, παρακαλώ. Η παραλία λιμάνι είναι υπέροχη και μισό βήμα μακριά. Ωστόσο, αν θέλετε περισσότερη ποικιλία, υπάρχει πάντα η Μεγάλη Άμμος,
1: ναι,
0: και η Αγία Κυριακή.
1: Ναι, ναι, και η Αγία Κυριακή είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, έχω δίκιο.
1: Έχεις δίκιο, φίλε μου, όπως πάντα.
0: Είναι ένας όμορφος κόσμος.
1: Είναι ένας πολύ ωραίος κόσμος. Και όλος δικός μας.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 εκατομμύρια.
1: 2 εκατομμύρια, φίλε, μάζεψε η παραλία. Αυτό που λέμε βούλιαξη παραλία
0: στο
1: είναι
0: τζάμπα.
1: Αλήθεια. Στο τζάμπα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Το έχουν ξανακάνει κι άλλες.
0: Να πω μια κακία.
1: Α, παπά, ποιος θα πήγαινε να πληρώσει.
0: Παρά το γεγονός ότι είναι η Σακύρα
1: ξεφύγει.
0: Ότι είναι στο η main attraction στην έναρξη τελετής της
1: τελετής του, ναι.
0: Με το Die Die.
1: Είχε ξανατραγουδήσει για το Μουντιάλ.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό. Για πες.
1: Λοιπόν, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο,
0: μάλιστα,
1: η Σακύρα,
0: μάλιστα,
1: στην Κόπα Καμπάνα, στη γνωστή παραλία,
0: ναι,
1: μάζεψε κόσμο γιατί έκανε μια free συναυλία. Ξαναλέω, πολλές γνωστές έχουν κάνει free συναυλίες. Και η Μαντόνα.
0: Έχουμε μιλήσει και για, τη, για ναι, το Ρίο, την Κόπα Καμπάνα παλιότερα.
1: Όντως.
0: Ότι είναι το μέρος όπου έγινε το μεγαλύτερο live festival.
1: Έτσι.
0: Με 4 εκατομμύρια
1: αλήθεια
0: κόσμο.
1: Είναι αυτό.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραία. 2 εκατομμύρια κόσμος μαζεύτηκε το Σάββατο, 2 Μαΐου έγινε, πριν από μερικές μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Άργησε, όπως κάθε κυρία πρέπει να αργεί καμιά ώρα. Είχαν τρελαθεί άλλοι από κάτω που πλειάζανε.
0: Στην άγνοιά της ρώταγε, παιδιά,
1: παιδιά πόσα από
0: τα εισιτήρια που έχουν φτάσει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μας είναι free.
1: Και περάσανε σούπερ. Έλα όμως που 2 μέρες πριν είχε χάσει τη ζωή του ένας εργαζόμενος την ώρα που έφτιαχνε τις καλωσίες για την συναυλία.
0: Για τη σκηνή.
1: Οπότε η Σακύρα ήταν λίγο τσίτα τα γκάζια, όπως καταλαβαίνεις. Παρ' όλα αυτά, τα 2 εκατομμύρια κόσμος δεν καταλάβαν τίποτα. Την αποθέωσαν τώρα. Τι drones, γράφανε μηνύματα. Μιλάμε τώρα για σούπερ ιστορία.
0: Και εγώ τζάμπα, αν την έβλεπα, μια χαρά.
1: Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να δω τζάμπα, εμένα θα μου αρέσει.

0: Τι ενότητα? Κλείνουμε το πενθήμερο με άλλο ένα ντουέτο.
1: Για να δούμε.
0: Αυτό το ντουέτο είναι ένα ντουέτο από δύο κολλητούς.
1: Αλήθεια λες?
0: Ναι καλέ. Lady Gaga και Sting.
1: Είναι η Lady Gaga και ο Sting κολλητοί.
0: Έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα, πραγματικά. Και έχουν φτιάξει μαζί και διάφορα όσον αφορά ανθρωπιστικές, ναι, τέλος πάντων, πρωτοβουλίες. Η Γκάγκα τον έχει επενέσει για την καλοσύνη του, τον αποκαλεί έναν από τους αγαπημένους ανθρώπους της στον κόσμο.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Έχουν μια επαγγελματική σχέση συνεργασίας και σεβασμού, η οποία χαρακτηρίζεται από κοινές εμφανίσεις, όπως το ντουέτο του Stand By Me.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Στο Festival Μουσικής iHeart Radio. Είναι η μεγαλύτερη ζωντανή μουσική εκδήλωση στην ιστορία του ραδιοφώνου, έτσι.
1: Ναι.
0: Που πραγματοποιείται στο MGM Grand Garden Arena στο Las Vegas, στη Νεβάδα. Το συγκεκριμένο, το Stand By Me, είναι ο τίτλος ενός τραγουδιού που το έχει αρχικά ερμηνεύσει ο Benny King.
1: Ο Benny King
0: έχει,
1: ναι,
0: γνωρίσει διασκευές.
1: Τεράστια, πραγματικά πόσες διασκευές.
0: Λοιπόν, από το 1962 ήταν η πρώτη ερμηνεία στο άλμπουμ του Benny King, Don't Play That Song.
1: Κρίμα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους κολλητούς.
1: Με μεγάλη ευχαρίστηση.

0: Και με τούτα και με εκείνα καιρό έχουμε να το πούμε.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Και ό,τι είπαμε,
1: παιδιά. Νερό και αλάτι.
0: Έτσι. Τελειώσαμε και για σήμερα και κλείνουμε και το πενθήμερο.
1: Πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την παρέα όλες και όλους σας. Η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξενόπουλος ήταν μαζί σας με το 2 στην τιμή του 1.
1: Ο Κώστας Γιωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου ήταν μαζί μας.
0: Ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ναι. Αυτός εκεί.
1: Τώρα που δεν μας ακούνε,
0: έχει πες. Κρύψει κάτι στο κουτί.
1: Αλήθεια λες τώρα.
0: Ναι.
1: Άπαπα, πες ότι δεν τ' άκουσες.
0: Αυτός μάλλον έχει κολλητούς στη γιώτα και, και τα φέρει για πάρτι. Λοιπόν, οκ. Okay. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Το ξαναλέμε. Να περάσετε ένα όμορφο σουκού. Και
1: όσοι δουλεύετε υπομονή, φιλιά πολλά.

0: λεπτά.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: του μηνού, του νου.
1: Γεια σου, Μερούλα.
2: Γεια σου, Θάνο.
1: Τι κάνεις,
2: με τα ωραία σου τα του νου.
0: Του νου και όχι του επόμενου νου.
2: Του.
0: Πώς είσαι?
2: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Πετάς, γιατί?
2: Πετάω, μπας και απογειωθώ.
0: Ωραία, φίλε, καταπληκτική.

0: Έλα, για πες.
1: Εγώ όχι, εσύ να πεις τα social ή θα με διακόψεις πάλι.
0: Επέστασαν χθες και βλέπουμε.
1: Κοίτα παιδιά, δηλαδή γιατί μου χαλάς τη ροή κάθε φορά.
0: Τα
1: πάω
0: social,
1: να
0: βλέπεις.
1: Πω τα σαν χθες.
0: Θα πω, δεν σου χαλάω χατήρι.
1: Έχεις πάρει βαριά.
0: Λοιπόν, είναι ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Θα μας στείλετε το πολύμορφο μηνυματάκι σας. Θα κάνετε και ένα like στη σελίδα μας.

Ήρθε η ώρα. Χρόνια πολλά, Εμιλία. Εμιλία με έψιλον και αλφα γιώτα μαζί. Μην τους μπερδέψετε. Έμιλι, αίμα, μίλια, Εμίλιος, Μίλιος, Κόδρος και Κόδρα. Αγίων Εμιλίου του Κάστου, Αγίου Κορδάτου, Μάρτυρος. Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας. Σαν σήμερα, 22 Μαΐου το 1762, η Σουηδία και η Πρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Αμβούργου. Το 1947 τίθεται σε ισχύ νόμος

0: Για σένα δουλεύω. 1919, Δημήτριος Φαρμακόπουλος, Έλληνας ζωγράφος, και θα πάω και σε έναν πρόσφατο, έτσι για να κλείσουμε με αθλητικά. 1986, Βλαντιμίρ Γκρανάτ, Ρώσος ποδοσφαιριστής.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε για την απαραίτητη διακοπή και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Έλα, Θάνο, έχω είδηση για σένα φοβερή, συναρπαστική, συγκλονιστική. Άκου, το ελληνικό φαγητό που μπήκε στο top 10 των παραδοσιακών συνταγών παγκοσμίως. Μία λίστα που διαρκώς ενημερώνεται από το Taste Atlas είναι αυτή των παραδοσιακών φαγητών που ένα ελληνικό πιάτο έχει καταφέρει να μπει στο top 10. Ο λόγος για 1, 2, 3, 4, 5, σας μετράω για να σκεφτείτε λίγο, είναι το κοντοσούφλι. Λοιπόν, το Taste Atlas γράφει για το ελληνικό κοντοσούφλι πως είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές ελληνικής μαγειρικής στην Ήπεθρο, με ρίζ, αγροτικές συγκεντρώσεις, στις γιορτές και τις παραδόσεις του ψησίματος τα Σαββατοκύριακα. Καλά, να μην σου πω για το κοντοσούφλι που τις αποκριές στο Δήμο της Αμφίκλειας, στον Παρνασσό από κάτω, σε αυτό το υπέροχο χωριό, κάθε χρόνο φτιάχνουν ένα τεράστιο, ένα γίγας κοντοσούφλι και κάθε χρόνο σπάνε το ρεκόρ τους στο ρεκόρ Guinness. Γιατί το κοντοσούφλι ξέρει, έχει άποψη.

0: Έλα, για πες.
1: Να σου πω, φοράς βέρα?
0: Όχι, συνήθως. Γιατί?
1: Κοίτα να δεις τώρα γιατί θα έπρεπε να φοράς βέρα.
0: Ναι, στο δεξί που λένε. Σαν τη σειρά. Μάστε, για
1: πες. Η βέρα λοιπόν φοριέται στο τέταρτο δάχτυλο παράμεσος, διότι τον παράμεσο διασχίζουν οι φλέβες που συνδέονται με την καρδιά. Αιώνια αγάπη.
0: Α, αλήθεια?
1: Το ήξερες?
0: Όχι, δεν το ήξερα.
1: Δεν σ' άρεσε?
0: Ωραία. Αν και άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήταν. Ωραίο να την ξέρεις, ρε παιδί μου. Δεν σε χαλάει.
1: Δεν ήτανε. Σε έφτιαξα.
0: Ναι, δεν το συζητώ.
1: Είσαι ρομαντικό αγόρι κατά βάθος.
0: Στήλ να σου πω.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και επιστροφή Θάνος και Μέρη εδώ σε πολύ λίγο.
1: Μη φύγει κανένας.
0: Έτσι, μπράβο. Θα πάρουμε απουσίες, έτσι. Να ξέρετε, έτσι, θα μετρηθούμε.
1: Έτσι.
0: Όπως κάνουν οι αεροσυνοδοί με το μηχανηματάκι αυτό, το χέρι κρυμμένο από πίσω. Θυμάμαι εγώ την είδηση που έχεις διαβάσει.
1: Έχεις μνήμη για ελέφαντα.
0: Είδες. Δεν είμαι όμως ελέφαντας.
1: Ας μην το σύγχρονο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, στα ραδιόφωνά σας για μία ακόμα ώρα που θα κάνουμε παρεούλα, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, Μέρη, σε λίγο πριν κλείσουμε το και φτάσουμε στο και μισή, έτσι. Έχω βρει μία έρευνα που βγαίνει, λέει, μέσα από διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες ή από την ένωσή τους, τέλος πάντων, και αναφέρει αυτή η είδηση, επειδή το συζητήσαμε πριν και με την κίνηση και τα λοιπά, ότι η Δευτέρα, λέει, είναι η μέρα της εβδομάδας που σημειώνεται τα περισσότερα ατυχήματα μέσα στην εβδομάδα. Και τι δείχνουν, λέει, τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρείων, ότι μεταξύ όλων των ατυχημάτων η Δευτέρα συγκεντρώνει το 17,1%.
1: Καλά, λογικό μου φαίνεται.
0: Ναι, και επόμενη πιο επικίνδυνη μέρα είναι η Τρίτη. Αυτή που εντούτοις όλοι πιστεύουμε ότι είναι, αλλά τελικά δεν είναι, είναι η Κυριακή. Μόλις, λέει, το 7% των ατυχημάτων συμβαίνει την Κυριακή.
1: Ναι, γιατί την Κυριακή όλοι χαλαρώνουν στα σπιτάκια τους και περιμένουν αυτή τη Δευτέρα. Και τη Δευτέρα βγαίνει.
0: Να σου πω κάτι, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Στο μυαλό μου όμως έχουμε πάντα ότι η Κυριακή είναι μια μέρα που όλοι βγαίνουμε έξω για βόλτες, πάμε εκδρομές, κάνουμε, δείχνουμε. Θα περιμέναμε να ακούσουμε κάτι διαφορετικό, ίσως, εγώ τουλάχιστον.
1: Όχι, γιατί την Κυριακή είσαι, ρε παιδί μου, έχεις ξεκουραστεί, έχεις χαλαρώσει, βγαίνεις με άλλη διάθεση. Ενώ τη Δευτέρα βγαίνεις μέσα στα νεύρα, που πας για δουλειά, που πρέπει να πιεστείς, που έχει κίνηση, που δεν έχει κίνηση, που τσακώθηκες με τον άλλον, που σου πετάχτηκε από το στόπ, που έκανε το ένα. Δηλαδή, είναι μια ένταση η Δευτέρα, εγώ το καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα. Επίσης, λέει η έρευνα ότι το πιο επικίνδυνο τρίωρο μέσα στο 24ωρο είναι το 12 το μεσημέρι με 3. 12 με 3. Αυτό το τρίωρο είναι το δύσκολο. Επίσης, λέει, αυξημένα είναι και στις 9 με 12, αλλά όχι τόσο πολύ. Το πιο δύσκολο είναι το 12 με 3. Ο Μάιος, ο περσινός, λέει, και ο Νοέμβριος ήταν οι μήνες με τα περισσότερα ατυχήματα κτλ.

0: σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση. Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.

0: Μερούλα, βεβαίως. Δεν έχουμε πει που θα μας βρει ο κόσμος.
1: Βεβαίως, θα το πω εγώ γιατί εσύ ασχολείσαι με το κινητό σου. Θα μας βρείτε στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Πρώτα θα φάλετε το Θάνο για να νομίζετε κάτι κάνει. Και μετά έχει το και αυτό το ψαράκι, το ζουζουνάκι, το όμορφο, το γλυκουλάκι.
0: Ναι.
1: Και από πίσω το μέρι. Γιατί όποιος είναι από πίσω, δηλαδή ο τελευταίος, άμα γυρίσει γίνεται μπροστινός. Καταλαβαίνεις.
0: Μερούλα.
1: Καταλάβατε που θα μας βρείτε, όχι. Λοιπόν, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσά μας αυτό το κέντρο ζουζουνιάρικο το γλυκάκι. Περιμένουμε. Περίμενε, μην με κλείσεις.
0: Καλά.
1: Θέλω να πω στην Αλεξάνδρα.
0: Στην Αλεξάνδρα.
1: Επειδή μου μας έστειλε μήνυμα και λέει, και έχει δίκιο.
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Ότι δεν έχω πει καθόλου ζώδια.
0: Δεν έχεις πει ζώδια.
1: Τίποτα.
0: Δεν βαριέσαι, βρε Μερούλα.
1: Αύριο θα τα πω όλα, Αλεξάνδρα μου. Για σένα. Μόνο για σένα.

0: Λοιπόν, θα σου πω ποιες είναι λίγες, όχι όλες, οι ακριβότερες και φθηνότερες πόλεις στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Η Λισαβόνα λοιπόν κατέχει την πρώτη θέση και είναι προορισμός με λίστα με τους πιο budget friendly προορισμούς στη City Break στην Ευρώπη.
1: Okay.
0: Στην ίδια λίστα βρίσκεται και η Αθήνα, η οποία καταλαμβάνει την τέταρτη θέση από τις 35.
1: Είμαστε από τις πιο φθηνές δηλαδή, γι' αυτό γίνεται αυτός ο κακός χαμούλης εδώ και δεν μπορούμε να περπατήσουμε να πάμε πουθενά.
0: Βεβαίως, μην κατεβαίνει στην Αθήνα. Παράλληλα είναι η δεύτερη πιο φθηνή πόλη στον τομέα της διανομής και του φαγητού η Αθήνα. Είδες.
1: Μάλιστα. Τι σημαίνει διανομής, δεν κατάλαβα. Διαμονής ήθελες να πεις μάλλον.
0: Διανομής είπα.
1: Ναι, διανομής. Τίποτα. Τους δώσαμε να μεταφέρουν το γάλα.
0: Κατεβαίνεις και μοιράζεις ό,τι έχεις.
1: Αλλά.

0: Και αφήνω πίσω μου συντρίμια.
1: Αλλά. Αφήνεις ό,τι θες. Άφησε μας εδώ.
0: Την τσάντα θα πάρω.
1: Ναι, άφησε ένα κατοστάρικο αν θες.
0: Κατοστάρικο.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Γιατί παιδάκι μου ψυχοθεραπεία κάναμε.
1: Α, ναι.
0: Και έχουν ακριβή.
1: Δεν έκανα δύο ώρες ψυχοθεραπεία, δεν σου έκανα τώρα.
0: Όχι, δεν μιλά. Συγγνώμη, σήμερα.
1: Συνήθως είναι μισά ώρες μερούλες, 45 λεπτά max. Έχεις κάνει τρεις συνεδρίες μαζί κανονικά, πρέπει να σου πάρω τρία κατοστάρικα.
0: Αυτό ήταν λάστιγη. Ωριές έχουν γίνει, έχεις καιρό να κάνεις.
1: Πάλι τρία κατοστάρικα θέλω. Είναι εντάξει, είμαστε εντάξει.
0: Εντάξει.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Κλείνει η βδομαδούλα, ήρθε η Παρασκευούλα 22 Μαΐου και ελπίζω να είστε καλά, να έχετε κέφια και διάθεση καλή για να την περάσουμε παρέα εξαιρετικά. Με πολύ ωραία τραγούδια όπως πάντα. Φύγαμε.

Θυμάστε πότε λέγαμε πάλι για νέο ξέσπασμα του Στέφανου Τσιτσιπά, πάλι έβριζε τον πατέρα του εσχρά, που ήταν η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά, είχε βρει και τη μάνα του και έλεγε ότι δεν θα το ξανακάνει. Πόσες μέρες περάσανε, λίγες. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξαναχτύπησε στο τουρνουά της Γενέβης. Έχασε λοιπόν 7-6-7-6 από τον Λέρνερ Τιέν. Και παρότι τέλος πάντων έκανε ένα γεμάτο παιχνίδι, όχι ιδιαίτερα καλό, κάποια στιγμή έψαχνε διάφορα πράγματα και δεν τα βρίσκε, ξέρω εγώ, κάτι να πιει, κάτι να φάει κτλ. Έψαχνε στην τσάντα και άρχισε να βρίζει τον πατέρα του. Τώρα το τι του έλεγε δεν μπορώ να σας μεταφέρω καν στο ραδιόφωνο, αλλά αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, δεν έχει πια καμία ντροπή. Δεν μπορείς να. Και προπονητή σου να είναι να μιλάς στον πατέρα σου. Πω, δεν ξέρω πώς αλλιώς αν πιστεύετε εσείς κάτι άλλο. Δηλαδή, αν επειδή είναι προπονητής του, λες, είναι ok να τον πινελικώνει συνέχεια. Δεν ξέρω. Εμένα δεν μου βγαίνει τουλάχιστον.

0: και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hot. 94,2. Number 1 Radio.

0: Χαμπίμπι,
1: γιαλά.
2: Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, αυτή την πανέμορφη Παρασκευή. Λοιπόν, και για όλη την Ελλάδα, όπου κάπου κοντά σας επρόκειτο να έρθει η φοβερή παράσταση, ο Οθέλος, με Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, με Γιούλικα Σκαφιδά, νομίζω, όχι, με Στεφανία Γουλιώτη, λάθος. Γενικά με στη σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, με πολύ δυνατούς ηθοποιούς, με πολύ μεγάλο cast. Δυστυχώς αυτή η παράσταση δεν θα γίνει τελικά. Ματαιώθηκε αυτή και με τον Μιχάλη Σαράντο. Η καλοκαιρινή με Σαράντη, η καλοκαιρινή περιοδία ανακοινώθηκε ότι δεν θα γίνει πια. Λόγω εξαιτίας κάποιων προσωπικών θεμάτων του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, έγραψε η εφημερίδα Εσπρέσο. Ο Άρης Καβατζίκης στον Μποντζόνο το διέψευσε. Ένα ρεπορτάζ που έκανα μετά είχε να κάνει με το ότι πραγματικά υπήρχε κάποιο πρόβλημα από την πλευρά του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, όχι υγείας, κάτι άλλο τέλος πάντων, το οποίο προκάλεσε τη ματέωση της παράστασης. Οι θεατρικές επιχειρήσεις Τάγαρη, ο Θίασος και οι συντελεστές ανακοινώνουν ότι λόγω απρόβλεπτων και διαδοχικών εξελίξεων ματαιώνουν την περιοδία μέσα σε κλίμα, λέει, απόλυτου σεβασμού, συνεννόησης και εκτίμησης μεταξύ των εμπλεκομένων. Τα χρήματα θα επιστρεφούν, είχε δει και πολύ μεγάλη προπόληση, 5.500 εισιτήρια. Τώρα από εκεί πέρα, αν αυτό πρόκειται να γίνει άλλη φορά, θα το δούμε. Πάντως ήταν κρίμα, γιατί για όλη την Ελλάδα θα ήταν μεγάλη ευκαιρία να δει αυτήν την εξαιρετική παράσταση. Ίσως μια άλλη φορά.

Είναι δύσκολο να ζεις με έναν μύθο, λέει η Ελένη Ράντου για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, πολλά χρόνια, πολλά τα χρόνια. Έχουμε περάσει 2-3 κρίσεις, λέει η αγαπημένη ηθοποιός. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show και βλέπω πολύ ωραίες δηλώσεις, μια συνέντευξη δηλαδή, που έρχεται και θα προβληθεί αύριο στο Tête-à-Tête με τον Τάσο Τρίφωνο. Τρέιλερ της οποίας συνέντευξης κυκλοφόρησε και η Ελένη Ράντου λέει ότι γενικά έχουμε πει ελάχιστα ψέματα ο ένας στον άλλον. Έχουν πει όμως λίγα. Εντάξει, μετά από τόσα χρόνια. Όσο λατρεία μπορείς να έχεις έναν μύθο, τόσο δύσκολο είναι να ζεις με ένα μύθο. Οι κρίσεις που περάσαμε είναι 2-3. Λοιπόν, με πολύ ενδιαφέρον θα περιμένω να δω αυτή τη συνέντευξη της αγαπημένης Ελένης Ράντου. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει μιλήσει για πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες V που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου. Number one radio show. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Με Ανούλα Βύση, με Νατάσα Θεοδωρίδου και πολύ ωραία τραγούδια που έρχονται αυτή την εξαιρετική Παρασκευή. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Η Αθήνα Οικονομάκου είναι στην Πορτογαλία. Πήγε για το Bachelorette. Για να... Βέβαια, θα μου πει το Bachelorette, το κάνει ήδη πριν το γάμο. Η Αθήνα Οικονομάκου παντρεύτηκε πριν μια εβδομάδα και μετά πήγε να κάνει το πάρτι με τις φίλες της. Κάπως ανάποδα, δεν έχει σημασία. Όταν όλα τα συνεργεία, όλα τα τηλεοπτικά συνεργεία και οι κάμερες ήταν στο αεροδρόμιο, πώς είχαν μάθει ότι η Αθήνα Οικονομάκου θα πετάξει με τη συγκεκριμένη πτήση να πάει στο συγκεκριμένο μέρος. Τέλος πάντων, τη ρώτησαν λοιπόν για το γάμο, να πει λεπτομέρειες για την τελετή με τον Μπρούνο, αυτά από εδώ και από εκεί. Ήταν κάτι που θέλαμε να κρατήσουμε, λέει, για εμάς, για την οικογένεια και τους πολύ στενούς φίλους. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και που ήρθατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και φιλάκια, αμπιεντό. Δεν είπε τίποτα άλλο η Αθήνα Οικονομάκου που ετοιμάζεται για το πάρτι. Την άλλη τελετή που θα γίνει στο νησί, θα γίνει στην Πάρο, αν δεν κάνω λάθος, σε περίπου, δεν ξέρω, κάνα μήνα. Εκεί θα έχουμε ένα διαφορετικό γάμο και ένα διαφορετικό πάρτι. Αντε να είναι καλά τα παιδιά.

0: στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, μαναράκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σε αυτή την πανέμορφη, εξαιρετική Παρασκευή 22 Μαΐου και τα έχουμε ξαναπεί πάλι πριν από 20 μέρες τώρα που ετοιμαζόμαστε για θερινή περίοδο διακοπών σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο βέβαια. Πνίγονται από κόσμο, διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα. Ρώμη και Ποζιτάνο φωνάζουν οι ντόπιοι στη Βαρκελόνη, όπως φωνάζουν βέβαια εδώ και πολλά χρόνια. Ο υπερτουρισμός δυστυχώς σαρώνει την Ευρώπη. Τα πλήθη τουριστών μετατρέπουν ειδικά την Ιταλία σε τουριστική κόλαση. Και δεν είναι αυτό, είναι ότι πάνε και δεν ευχαριστιέται κανείς τίποτα. Δρόμοι και καταστήματα γεμάτα επισκέπτες και καταγγελίες ντόπιων ότι δεν τους αφήνουν να βγουν ούτε από τα σπίτια τους. Λοιπόν, ειδικά το Ποζιτάνο, το Τσίνκουε Τέρε και η Ρώμη, και ακόμα η τουριστική περίοδος δεν έχει φτάσει στο πικ. Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media είναι, παιδιά, τρομακτικά. Σε πιάνει ένας φόβος, μια κλειστοφοβία, σταματούν όλοι ξαφνικά για να πάρουν φωτογραφίες, φωνάζουν, όλοι θέλουν να δουν τα μνημεία, okay. Στην ακτή του Αμάλφη, τι γίνεται, χαμός, παιδιά, και σε όλη την Ιταλική Ριβιέρα. Τα τρένα γεμάτα, λεωφορεία, δηλαδή ποδοπατούνται οι άνθρωποι. Λοιπόν, δύσκολα, δεν ξέρω πόσο περνάνε καλά. Κάτι θα πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω, να μπει ένας κόφτης, ένας αριθμός τουριστών.

Επίσης δεν ξέρω αν σας το είπα, αγαπούλες μου, Νίκος Απέργης, φιλιά, εξαιρετικό τραγούδι, πολύ ωραία, Αναστασία Βρέχει. Λίγο νωρίτερα τα ακούσαμε όλα αυτά εδώ στο Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Δεν θέλω για σίγουρα, για ένα μήνα τουλάχιστον, ίσως και ποτέ, να ξανακούσω το Φερτό. Το τραγούδι, το ελληνικό που στείλαμε στη Eurovision, το οποίο το στηρίξαμε πάρα πολύ, εννοείται. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι με το project. Πήγαμε καλά, όχι όσο καλά περιμέναμε. Πολλοί είχαμε πιστέψει θα πάρουμε την κούπα. Δεν πειράζει, βγήκαμε δέκατη. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Πάει, τελείωσε τώρα. Φτάνει με αυτή τη. Νομίζω ότι ήδη η εγκέφαλή μας αρκετά επλήγησαν από αυτό το τραγούδι. Εξαιρετικά, μπράβο, καλή πορεία, καλή συνέχεια στον Ακύλα σε ό,τι κάνει, που βγάζει και δίσκο με νέα τραγούδια. Ελπίζω να είναι διαφορετικά από το Φέρτο, να είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, κλείνω, φεύγω, αποχωρώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Τηλεοπτικά δίνουμε ραντεβού Σάββατο πρωί, Κυριακή πρωί, 9:50 στο Open, ραντεβού του Σουκού. Σας περιμένω να κάνουμε παρεούλα. Αλλιώς τα λέμε εδώ από Δευτέρα. Φιλάκια!

0: γυρνάω πίσω ξανά.
1: Σε λίγο έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος. Μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης. Σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
11: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Παρασκευιάτικο, φτάσαμε μέχρι εδώ και 22 Μαΐου, κυρίες και κύριοι.
1: Hello.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Έχουμε τουλάχιστον αυτή την χαρά που έρχεται σε Σαββατοκύριακο.
1: Και κάτι χαρά είναι και έχουμε και τσαχπινιά έχουμε, έτσι, και έτσι. Όλα τα καλά
0: αυτά,
1: τα έχουμε.
0: Έτσι,
1: δεν
0: έτσι
1: μας φαίνεται.
0: Έτσι τα θέλω αυτά.
1: Έτσι.
0: Να υπάρχουν.
1: Έτσι τα θέλεις, έτσι θα τα έχεις, μάνα μου, θα σου πω.
0: Γιατί
1: εγώ,
0: το Σαββατοκύριακο είναι το καλύτερο.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Εμίλιο και στην Εμιλία και θέλω να δώσεις μία σημασία, διότι έχουμε Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, το καταλαβαίνω, το σέβομαι, και έχουμε και ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin.
0: Γιατί άμα ήταν δηλαδή με μετρητό...
1: Σήμερα την πίτσα την αγοράζεις με bitcoin. Αν δεν έχεις bitcoin δεν αγοράζεις πίτσα.
0: Ένα bitcoin είναι... Είναι κάτι χιλιάδες ευρώ νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, 80, πόσο είναι, δεν ξέρω, 68, 80, χιλιάδες ευρώ.
1: Θέλω τα αρέστα.
0: Θέλω τα αρέστα.
1: Αυτό συμβαίνει, λέει, γιατί σαν σήμερα το 2010 έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά bitcoin. Είχε αγοράσει ένας προγραμματιστής 2 πίτσες.
0: Ωραία.
1: Και είχε πληρώσει με bitcoin.
0: Τι να σου πω.
1: Τι να σου πω τώρα κι εγώ.
0: Έχω μείνει άναυδος.
1: Αν δεν έχεις bitcoin σήμερα, πίτσα δεν τρως.
0: Λοιπόν, κοστίζει, το βρήκα, αυτό ψάχνω τώρα, 65.572.
1: Τότε είναι όμως, δεν ήταν οι ίδιες οι τιμές.
0: Ευρώ, έτσι, σε ευρώ μιλάμε.
1: Γιατί τότε...
0: Τότε ήταν πιο φτηνά.
1: Είχε πληρώσει 10.000 bitcoin και ήταν 41 δολάρια.
0: Είδες,
1: η αντιστοιχία ήταν διαφορετική.
0: Πόσοι έγιναν πάμπλουτοι μέσα σε λίγο καιρό. Αρκεί να... Έτσι, να...
1: Το θέμα είχαν
0: επενδύσει, ρε παιδί μου, είχαν ρισκάρει.
1: Η φούσκα.
0: Ποια φούσκα, δεν υπάρχει φούσκα σε αυτό τώρα. Λοιπόν... Μην ξεκινήσουμε έτσι τώρα και αρχίσουμε και σκεφτόμαστε αχ, πόσα εκατομμύρια θα μπορούσαμε να είχαμε βγάλει. Έτσι πριν το Σαββατοκύριακο, δεν λέει τώρα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: ωραία.
1: Ωραία, δεν λες τίποτε. Έχω βρει, παιδί μου, ένα θέμα εδώ πέρα που με έχει προβληματίσει πολύ.
0: Για πες. Σε βλέπω προβληματισμένη και γι' αυτό έχω... Για λέγε, τι έγινε.
1: Ειδική. Σε
0: αυτή η ειδική είναι που μας φάγανε.
1: Σχέσεων και γκουρού στο σεξ.
0: Κουρού, τυρόπιτα.
1: Γκου.
0: Α, γκουρ.
1: Άκου τώρα, τι λένε, παιδί μου. Δώσε βάση.
0: Δίνω.
1: Υποστηρίζουν ότι η καλύτερη συνταγή για να σώσετε το γάμο σας είναι να κάνετε σεξ με κάποιον που δεν γνωρίζετε.
0: Εγώ το έλεγα.
1: Εγκαταλείψτε τη μονογαμία για να στεριώσει ο γάμος σας.
0: Δεν θα σας σωστή συνιστούσα.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, τι γίνεται.
0: Εγώ τα λέω, αλλά ποιος τα ακούει εδώ.
1: Μπουρλότο, θα πεταχτεί σε κάποια φάση.
0: Και η Εύη, καταλαβαίνεις.
1: Η πανέμορφη, λέει,
0: εγώ
1: τώρα,
0: άκου τώρα,
1: 42χρονη Λουίζ Βάντερ Βέλτε.
0: Την ξέρω αυτή.
1: Την ξέρεις εσύ.
0: Ναι, άρα δεν μπορεί ούτε εκείνη να κάνει κάτι με μένα, γιατί είμαστε γνωστοί, ούτε εγώ με εκείνη. Θα τα λες, πρέπει να είμαστε άγνωστοι τελείως.

0: τα αντίθετα από ό,τι υποστηρίζουν πολλοί τόσα χρόνια. Εγώ τα έλεγα, αλλά ήμουν. Είδες, αυτοί που είναι οι μπροστάριδες την πληρώνουν πρώτα από όλα στην ιστορία.
1: Τα σεμινάρια τους, τα ζευγάρια λέει που κάνουν σεξ με έναν άγνωστο, καταφέρνουν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και στη συνέχεια τα δίνουν όλα στο γάμο τους.
0: Ναι, παίζει και αυτό. Αυτή η εκπομπή είναι σχολή ολόκληρη. Είναι έτσι, πρέπει να το έχεις καταλάβει κι εσύ ότι...
1: Κάτι πάει καλά.
0: Όχι, κάτι μαθαίνουμε. Και εμείς δηλαδή εδώ πέρα που είμαστε στα μικρόφωνα. Το πεις.

0: διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα, γιατί δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε.
1: Τόση γκρίνια, δεν μπορούμε ούτε εμείς να την αντέξουμε.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς, αλλά εμείς ακόμα, παρόλο που είναι Παρασκευή, θα σας πούμε λίγο για την Eurovision. Υπόθηκε από. Υπόθηκε από εκφωνητή, παρουσιαστή, τέλος πάντων, για τα λάθη που έγιναν από τους παρουσιαστές. Ότι αν έχεις ακούσει Δάφνη Μπόκοτα να παρουσιάζει και Κοστάλα, οι άλλοι όλοι δεν πιάνουν μία.
1: Μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ.
0: Εμένα ρωτάς, τι είμαι εγώ.
1: Εγώ έχω να πω ότι όταν επιλέγεις κάτι για κάτι τόσο συγκεκριμένο, πρέπει και η επιλογή σου να είναι ανάλογη.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημιωρό Παρασκευής, 22 Μαΐου, με ένα ωραίο Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ωραίο από την άποψη ότι οι περισσότεροι κάθονται, τέλος πάντων, παίρνουν την ανάσα τους με έναν τρόπο. Έτσι, όχι για κάτι άλλο, γιατί ο καιρός τον βλέπεις.
1: Εγώ να μην βλέπω τον καιρό.
0: Έτσι, είναι λίγο κάπως.
1: Είναι εξαιρετικός, είναι μαγικός, ναι. Είναι μοναδικός.
0: Λοιπόν, Ευβιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, σαν σήμερα. Λοιπόν, το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλα ως ξενοφόντος τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει επειδή ο κυβερνήτης Άρνι Τέιτς αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. Το 1963 δολοφονική επίθεση είχε σημειωθεί στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος υποκύπτει στο μοιραίο 5 μέρες αργότερα. 1967, σε παραλία της Ρόδου, ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα, Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. 1992. Ας λογικευτούμε. Υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Αυτό είχε δηλώσει ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα. 22 Μαΐου.

0: Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο που είμαστε.
1: Ναι.
0: Απ' τη μία σκέφτεσαι, θα ήθελα να μου συμβεί αυτό εδώ που συνέβη εδώ πέρα στον Ιάπωνα.
1: Τι του συνέβη?
0: Του μπήκανε κατά λάθος 339.000 ευρώ. Αλλά σε γεν βέβαια.
1: Αλλά
0: στο
1: δεν είχε μυαλό.
0: Έτσι. Αλλά αυτά τα χρήματα προοριζόντουσαν για 463 άτομα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κάποιος έτσι ανεύθυνος έβαλε το λογαριασμό ενός. Όλα τα λεφτά μαζί σου λέει τώρα να κάθομαι τώρα να παιδεύομαι με 463
1: άτομα. Θα τα δώσω αυτόν και αυτός θα τα μοιράσει.
0: Ναι, θα τα φάει. Τέλος πάντων, πρέπει να πούμε, επειδή αυτό είναι ένα φαινόμενο, μου έχει τύχει και εμένα στο παρελθόν, όχι με μεγάλο ποσό, με κάνα διχίλιαρο.
1: Και σε μένα έχει.
0: Ναι, με κάνα διχίλιαρο. Λέω τι ωραίο που είναι αυτό το διχίλιαρο. Αλλά παίρνεις τηλέφωνο ή πας στην τράπεζα και το λες, γιατί έτσι κι αλλιώς θα σε βρούνε. Δηλαδή, δεν είναι ότι πέσαν τα λεφτά
1: και
0: κάτω.
1: Θα στήσουν πίσω.
0: Ναι, δεν είναι ότι πέσαν τα λεφτά κάτω ή τα βρήκες ένα κάδο και τα παίρνεις εσύ, ας πούμε. Είναι ότι ξέρουν τη διαδρομή του χρήματος από την τράπεζα για πολλά άλλα, οπότε ξέρουν και γι' αυτό. Οπότε, αν θέλουν κάποια στιγμή να το ψάξουν, θα σε βρούνε. Αυτός ο Ιάπωνας, βέβαια, τώρα 24 ετών, έτσι, τα φάγε τα λεφτά και μάλιστα στο καζίνο. Τι να σας πω.
1: Δηλαδή, πραγματικά, έτσι, η πρώτη σου σκέψη όταν βλέπεις τόσα λεφτά στο λογαριασμό σου είναι να τα παίξεις στο καζίνο.
0: Καταρχήν, είναι άνθρωποι οι συγκεκριμένοι που είναι εθισμένοι. Δηλαδή, όταν δουν χρήμα, το μυαλό τους πάει εκεί, δεν πάει κάπου αλλού. Δηλαδή, και 20 ευρώ να έχουν πάνω τους, το μυαλό τους θα πάει πώς θα τα παίξει να τα χάσει. Έτσι. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, τέλος πάντων, τα παίξε και τα χάσε. Αυτό, και όταν ήρθε η ώρα του δικαστηρίου, γιατί έγινε και δικαστήριο, και δικηγόρος υπήρξε και όλα αυτά, τον καταδικάσανε. Του είπαν ότι θέλουμε πίσω τα λεφτά. Ο ίδιος είπε, παιδιά, εγώ δεν τα έχω τα λεφτά πλέον. Τα φάγα στο καζίνο, κάντε ό,τι νομίζετε. Και εξαφανίστηκε. Το ψάχνουν δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω αν το βρήκαν σήμερα, αλλά μέχρι τότε που γράφτηκε το δημοσίευμα το ψάχνανε. Εν πάση περιπτώσει, το καλό, το περίεργο σε αυτή την υπόθεση, που είναι λίγο εξοργιστικό, είναι ότι αυτά τα χρήματα τα είχε για τουλάχιστον 2 εβδομάδες στο λογαριασμό του και τα έπαιρνε ως 60.000 γεν την ημέρα. Δηλαδή κάθε μέρα έβγαζε και πολύ λίγα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσα χρήματα μεταφράζονται αυτά κάθε μέρα, αλλά αυτά τα 339 τα πήρε δηλαδή σε 2 εβδομάδες. Έβγαζε κάθε μέρα και πολύ λίγα και τα έπαιζε.
1: Και δεν είχαν πάρει χαμπάρι.
0: Αυτό λέω,
1: 2 εβδομάδες
0: τουλάχιστον τα είχε τα χρήματα στο λογαριασμό του άνθρωπος. Εγώ ξέρω ότι όταν γίνεται λάθος, π.χ. γίνεται στις 10 η ώρα το πρωί,
1: μέχρι
0: τις
1: 2
0: το μεσημέρι,
1: ναι,
0: έχει διορθωθεί αυτό το πράγμα. Ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει περίπτωση και υπάλληλος να κάτσει να ψάξει το λάθος και μέχρι τις 3-4 σε μια τράπεζα. Τι να σου πω, είναι και λίγο προκλητικό αυτό.
1: Μα ναι, σου φωνάζουν μετά.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος δικαστικός, καλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ τα αυτονόητα δεν υπάρχουν στο δικαστικό σώμα. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια ψυχική οδύνη, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο σε μια εποχή που ο κόσμος πεινάει ο περισσότερος, ας πούμε, να σου πέφτουν 400 χιλιάρικα και να τα έχεις εκεί 2 εβδομάδες. Τι περιμένουν, να πας εσύ? Δεν θα πάω. Είναι δικιά τους δουλειά να το ψάξουν, είναι δικιά μου δουλειά.
1: Ναι, κάποια πρόβληση θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Θα έπρεπε.

0: Τι έχεις να πεις, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, αισιόδοξα?
1: Στο δικό μου λογαριασμό δεν ήταν, οπότε...
0: Μα και να ήταν, δεν μπορούσες να τα χρησιμοποιήσεις. Καταλάβες, εκτός και αν είσαι τόσο καλός παίχτης, για αυτά που λέγαμε προηγουμένως εννοούμε, που να κερδίζεις, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μπορεί να κερδίσουν λίγα, αλλά να κερδίσουν, να μην χάσουν. Οπότε αν τα βάζεις και πίσω και να πεις, έβγαλε ένα κέρδος. Αλλά αυτό είναι...
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κέρδος όμως βγάζεις αυτές τις εποχές τις δύσκολες. Μικρό κέρδος βέβαια, όχι μεγάλο, αλλά κέρδος βγάζεις, γιατί πας σε ένα πρατήριο βενζίνης, του λες το αλουνού, έτσι, αυτό που δεν μπορείς να του πεις με τη δικιά σου τσέπη, συνήθως γέμισε το. Και παρκάρεις και μια Mercedes, μια BMW απ' έξω, ένα τζιποειδές, γέμισε το. Δεν το έχεις πει εσύ. Έχει καιρό να το πει.
1: Πολύ καιρό.
0: Λοιπόν,
1: να το πω.
0: Και το γεμίζει κανονικά. Σου πάει 140 ευρώ ο λογαριασμό που το γέμισε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και του δείχνει την κάρτα.
1: Ναι.
0: Σου λέει μισό λεπτό να φέρω από μέσα το
1: POS.
0: Αυτό το μηχάνημα τέλο πάντων.
1: Ναι.
0: Έτσι και εσύ φεύγει, εξαφανίζει. Το ψάχνουν ακόμα.
1: Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι σου λένε περάστε μέσα παρακαλώ.
0: Και αυτό, ναι, αλλά όμως και εμένα μου έχει τύχει, μου βγάζουν το μηχάνημα και σιγά μην πήγαινα μέσα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα τι έγινε αυτό τις προηγούμενες μέρες. Προφανώς υπάρχει η κάμερα ασφαλείας όπου φαίνεται και, και ο αριθμός κυκλοφορίας. Αν δεν είναι κλειμένο το αμάξι, το πιάνουν. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ επιστρέψαμε. Είμαστε.
0: Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε. Αρχή Σαββατοκύριακο το λες, Παρασκευή σήμερα βέβαια.
1: Δεν ξέρω, βρε παιδί μου, υποτίθεται ότι.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ.
1: Καλά, ναι, αυτά τα είπαμε.
0: Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Και πολλά φιλιά θα στείλουμε. Έχω προβληματιστεί. Γιατί τώρα ξέρω εγώ που άνοιξε και πας και διασκεδάζεις και τα λοιπά. Ακούς το ένα μετά το άλλο, όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή, ο άντρας, ο 43χρονος στη Θεσσαλονίκη, που πήγε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και αντί για νερό του είχαν βάλει χλωρίνη.
0: Στη γεια μας.
1: Και κατέληξε στο νοσοκομείο.
0: Εντάξει, ίσως να έγινε επίτηδες αυτό όμως.
1: Η κατάσχεση που έγινε σε αθηναϊκό νυχτερινό κέντρο από την ΑΔΕ, ένα τόνο ποτά μπόμπες. Ένα τόνο, παιδιά.
0: Ένα τόνο. Πίνουν οι άνθρωποι. Άμα ξεκινήσει ένα μπόμπες. Σαββατόβραδο.
1: Μπόμπες.
0: Ναι, ένα Σαββατόβραδο, λέω, άμα ξεκινήσει να πίνει όλο αυτό το. Εκεί στην Αθήνα που έγινε αυτό, θα το πει στον τόνο σου.
1: Φαντάζομαι ότι υπάρχει όμως.
0: Τι υπάρχει.
1: Από μπόμπα, από το.
0: Εγώ ήξερα δεκαετίες τώρα και μπορεί να υπάρχει ακόμα εμφιαλωτήριο.
1: Τι, εμφιαλωτήριο.
0: Ξέρω, κανονικά, βέβαια.
1: Τι λες.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, τι λες τώρα.
1: Που κάνει μπόμπες.
0: Κανονικότατα, τι. Αδειάζουν εκεί κάτι καφάσια με παλιά μπουκάλια. Και κάθε Παρασκευή και Σάββατο έρχεται κάποιος και τα παίρνει αυτά γεμάτα. Κανονικότατα.
1: Τι λες, μου παιδί μου.
0: Ναι, βέβαια, τι. Σιγά τώρα κι εσύ. Τι ανακαλύπτει την Αμερική, δεν ξέρω.
1: Βρε παιδί μου.
0: Σιγά μην έπινες γνήσιο ποτό εσύ.
1: Πάντα λέγαμε ότι υπάρχουν τα ποτά μπόμπες.
0: Δεν υπάρχουν, είναι εδώ. Σε τέτοιες εποχές δε. Εγώ ρωτούσα τώρα ένα φίλο μου που ασχολείται με τα τουριστικά εκεί. Του λέω τι γίνεται ρε φίλε τώρα, έχει κόσμο. Mm-hmm. Καταρχήν του λέω έχετε αυξήσει τις τιμές. Πολύ, όχι, έχουμε αυτές τις τιμές, μου λέει. Είναι κατά πολύ, μου λέει, η τιμή του ξενοδοχείου γενικά. Μέσα στο ξενοδοχείο όλα αυτά είναι αυξημένα πολύ. Όχι 5% και τέτοια. Και τίγκα στον κόσμο, μου λέει. Λέω μια χαρά, όλα καλά Έλληνες. Λοιπόν. Και Έλληνες και ξένοι. Έλληνες δουλεύει ο ελληνικός τουρισμός τώρα, δουλεύει με Έλληνες μόνο.
1: Αυτό,
0: δουλεύει με ξένους.
1: Γιατί ο Έλληνας, Ταύρι.
0: Έχει και Έλληνες, έχει και ξένους. Και ο Έλληνας τα βρίσκει. Είναι ο Έλληνας τώρα, τέλος πάντων. Αυτοί που δίνουν τα λεφτά και πληρώνουν δύο δαγκάνες εκεί, 600 ευρώ, ξέρω κι εγώ, στη Μύκονο. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το θέμα, δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει καθόλου.
1: Για τις δαγκάνες και πόσο τις χρεώσανε. Ναι.
0: Το κοκτέιλ αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια ήταν τουρίστρια από το εξωτερικό αυτή, δεν είναι.
1: Έτσι. Ναι, γιατί για τους Έλληνες θα είναι άλλη τιμή.
0: Όχι, λέω ότι
1: κάτι. Η τουρίστρια μπορεί να διαμαρτυρηθεί. Ο Έλληνας μπορεί να σου πει πήγα Μύκονο.
0: Εντάξει, και εγώ μπορώ να το πω αυτό, αλλά μπορώ να σου πω και πώς πέρασε μια εβδομάδα που πήγα. Λοιπόν, μουσική. Αυτά. Και εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, κατά καιρούς βγαίνουν και κάποιες καινούργιες λίστες,
1: ναι,
0: με το εργασίες στις οποίες υπάρχουν σεξουαλικές επαφές. Εργασίες δηλαδή, όπου εμπνέονται, βρε παιδί μου, οι εργαζόμενοι και κάνουν κάτι τι στο παραπάνω. Κατάλαβες. Λοιπόν, έχω το top 10 εδώ, αν σε ενδιαφέρει. Στην 10η θέση είναι η δικαστική υπάλληλη. 4,1%.

0: πούμε,
1: τώρα,
0: μια
1: αναβάθμιση. Δεν είμαι εκείνη τη φόρμα.
0: Ναι, ναι.
1: Την μπλε.
0: Όχι, όχι.
1: Play.
0: Όχι, όχι.
1: Μπορεί να σου έρθει, ας πούμε, σαν το Mr. Grey.
0: Όχι, κοίτα.
1: Ο τεχνικός. Παίζει και αυτό.
0: Δεν έχω παράπονο από τους τεχνικούς που έχουν έρθει σπίτι. Α, να σου το πω αυτό. Ήτανε ωραιότατα τα παιδιά. Αμέ.
1: Α,
0: λοιπόν.
1: Δεν τα πάμε καλά.
0: Στην 8η θέση, Food Service Manager. Κατάλαβες τώρα εσύ. Στην 7η θέση, Μηχανική Αυτοκινήτων. Είναι, δηλαδή και ο Σάκης, στο τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, μηχανικός αυτοκινήτων ήταν, οπότε καταλαβαίνεις. Μηχανική βιομηχανικών μονάδων στο 6. Στο 5, τομέας υγείας και ασφάλειας. Στο 4, γραμματής. Έχει βγει και ταινία άλλωστε. Στο 3, συγκολητές. Όχι, μπορείς αυτό να μου το εξηγήσεις, παρακαλώ πολύ.
1: Συγκολητής, παιδί μου, σιδηρουργός, τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, βρε παιδί μου, με ποιον κάνει εκεί πέρα κάτι ο συγκολητής?
1: Τόσες νοικοκυρές υπάρχουν, ναι.
0: Και πάνε για να τις συγκολήσουνε.
1: Ναι, εντελώς. Ή έρχονται εκείνες, γιατί να πάνε αυτοί να κουράζονται?
0: Δεν ξέρω. Στο νούμερο 2, μάγειρες και σεφ. Εντάξει, οκ, okay, εκεί το καταλαβαίνεις, του τύπου μείναμε μέχρι αργά να μαζέψουμε, ναι, το μαγαζί, να καθαρίσουμε την κουζίνα.
1: Ναι.
0: Και στο νούμερο 1, καλλιτέχνες.
1: Το καλύτερο.
0: Ναι, το αναμενόμενο βέβαια να σου το πω αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί τώρα άμα τελειώνεις το live σου, ας πούμε.
1: Καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.
0: Άμα τελειώνεις το live σου ή τελειώνεις την παράσταση και σου έρχονται... Ναι, και σου έρχονται μετά στο καμαρίνι,
1: ναι,
0: και πόσο υπέροχος ήσασταν και πόσο τέλειος ήσασταν και πόσο αυτό και πόσο... εντάξει.

0: σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής, μετά Σαββατοκύριακο, έτσι όμορφο Σαββατοκύριακο θα έλεγα. Έτσι, οι θάλασσες προφανώς είναι 3 μήνες πίσω στη θερμοκρασία, οπότε προσοχή λίγο. Τέλος πάντων, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευβιβαλή Κοσμάς και Τραμάδος.
1: Έτσι μας βρίσκεται εκεί, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όσα θέλετε έτσι να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς σε νέους φίλους που ήρθαν εδώ τις τελευταίες μέρες, όπως ας πούμε στη Ρένια.
1: Γεια σου Ρένια.
0: Έτσι, γεια σου Ρένια. Ή στην Παρασκευή.
1: Συνονόματε.
0: Ή στον Νίκο. Βλέπεις, να δώσουμε χαιρετισμούς. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοειστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon De-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Πάμε για Σαββατοκύριακο μετά. Να σας θυμίσουμε ότι τη Δευτέρα είμαστε εδώ με ζώδια.
1: Το αστραποβόλημα της εβδομάδας.
0: Να δούμε τι θα πάθουμε σε όλη την εβδομάδα.
1: Τι άλλο περιμένει. Λοιπόν, μία απίθανη ιστορία θέλω να σου μεταφέρω, η οποία συνέβηκε στο Las Vegas. Υπάρχει εκεί πέρα ένας ζωολογικός κήπος. Μπαίνει ο ένας φύλακας, ξέρεις, ο φροντιστής που υπάρχει για να αφήσει κάτι, να φροντίσει κάτι στο κλουβί. Του επιτίθεται το αρσενικό λιοντάρι. Και εκεί που γίνεται ο πανικός, εμφανίζεται το θηλυκό. Mm-hmm. Και διώχνει το αρσενικό και σώζει το φύλακα. Mm-hmm. Και κυνηγάει μάλιστα το θηλυκό, το αρσενικό, mm-hmm, για να μην επιτεθεί ξανά στο φύλακα. Όλα αυτά είναι σε βίντεο που έχει ανέβει στο Reddit.
0: Τυχαίνουν και αυτά στη φύση.
1: Αληθινή ιστορία. Mm-hmm. Είναι τρελό, έτσι.
0: Εντάξει, τυχαίνουν στη φύση και αυτά. Τι να γίνει. Κάτι φοβερό. Εντάξει. Τα προηγούμενα 10 βίντεο ο αρσενικός έτρωγε το φύλακα. Εντάξει, δηλαδή, είναι κάτι συνηθισμένο, ας πούμε, επίσης και αυτό.
1: Να σου πω κάτι, την επίθεση από το λιοντάρι, mm-hmm, την περιμένεις.
0: Ναι, την περιμένεις.
1: Ό, το λιοντάρι θα επιτεθεί.
0: Ναι, ας είναι και αρσενικό, ας είναι και θηλυκό όμως, δεν το ξέρεις αυτό.
1: Αυτό σου λέω, ότι ναι, το περιμένεις ότι θα επιτεθεί, ναι, το λιοντάρι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι το ένα λιοντάρι να επιτεθεί στο άλλο
0: δεν
1: για να αφήσεις τον άνθρωπο.
0: Δεν ξέρεις την γλώσσα των λιονταριών και λες πολλά. Εγώ έμαθα τι έγινε.
1: Σου τάπανε.
0: Μου τάπανε, δεν λες τίποτα, τι λες τώρα. Στάπε έλεγε το θηλυκό, δεν αφήνεις τις βλακίες. Ναι. Έλεγε στον αρσενικό και γύρναγε γύρω στο σπίτι. Και έχει και πλάστρι, απλά δεν φαίνεται στο βίντεο. Γύρνα πίσω γιατί έχεις να κάνεις δουλειές. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου ο φύλακας. Αν φαγωθεί ή όχι. Καταλαβες.
1: Πάλι ζωγάρις με ανθρώπους, ήταν η ατάκα.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Ασχολείσαι με άλλα και αφήνεις το σπίτι κενό. Και φεύγεις και έχουμε δουλειές. Έτσι πήγε αυτό.
1: Πάντως, ένα βραβείο εγώ θα έπρεπε να το πάρω. Που αντέχω τόσα χρόνια
0: ακούνε οι άνθρωποι υπεύθυνοι που βραβεύουν άλλες και άλλες εκπομπές. Να, εδώ έχουμε
1: βραβείο αντοχής.
0: Αντοχής ή υπομονή, δεν ξέρω. Σε τι αντέχεις, παιδί.
1: Βάλα απ' όλα.
0: Σε τι αντέχεις. Καλά, δεν σου αρέσει που έχουμε εδώ μεταφραστές. Έχουμε ολόκληρο team από πίσω. Μέχρι

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα να σου πω.
1: Θέλω να...
0: Έχουμε όμως και μια ιστορία από το Breaking Bad.
1: Αλίμονο, καιρό είχες να την αναφέρεις, για πες.
0: Όχι, μας θυμίζει Breaking Bad αυτή η ιστορία, αλλά είναι αληθινή και είναι και πολλά χρόνια, δηλαδή συμβαίνει 2 δεκαετίες τουλάχιστον έχει καταγραφεί, για να μην σου πω περισσότερα. Βρήκανε τις προηγούμενες μέρες μια υπόλογη ασύραγγα, mm-hmm. όπου γινόταν διακίνηση ναρκωτικών, κανονικότατα όμως, όχι της πλάκας, στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού. Βέβαια. Λοιπόν, αυτή η σύραγγα η συγκεκριμένη που βρέθηκε έχει μέγεθος γηπέδου και έχει κανονικό εξοπλισμό. Δηλαδή, είναι σαν να την έχει φτιάξει το κράτος, ρε παιδί μου. Έχει ηλεκτρισμό που φωτίζει κανονικά τη διάβαση. Έχει εξαερισμό κανονικά. Επαγγελματικά δηλαδή πράγματα, όχι αστεία. Και επίσης έχει και ένα σιδηροδρομικό σύστημα.
1: Μάλιστα.
0: Όπου περνούσαν τα ναρκωτικά τους εκεί από τη μία χώρα. Σιγά τώρα, μην προσπαθείς να βρεις από πάνω τώρα λύσεις για να περνάς τα ναρκωτικά τόσες ποσότητες. Έτσι. Η διαφορά που διαβάζω εδώ είναι ότι στα 20 τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί 12 σύραγγες. Έχει πιάσει αστυνομία. 12. Σκάβουνε λαγούμια συνέχεια. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Εντάξει, έξυπνο όμως.
0: Εντάξει, είναι... Πώς θα βγαίνει το χρήμα? Πώς θα ταΐζεται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Πώς θα ταΐζονται? Κάπως πρέπει να... Τι, δεν είναι 1 κιλό και 2 κιλά και 5 κιλά και 10 κιλά? Είναι τόνοι. Κάπως πρέπει να γίνεται. Φαντάσου τι χρήματα τώρα δίνουνε για να ανοίγουν αυτές τις τρύπες, οι οποίες είναι ολόκληρο γήπεδο και με ηλεκτρικό και με όλα τα κομφόρ, έτσι, και με εξαερισμό κανονικά. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Mm-hmm. Ολόκληρο team, ολόκληρο ολόκληρο εργοτάξιο στείνεται για να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Δεν σου κάνει εντύπωση? Έτσι, και όταν βρίσκουν το ένα, σκάβουν το άλλο. Τώρα να τους βρουν πριν σκάψουν το άλλο, δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω.
0: Έτσι, δεν τους έχει πει στο μυαλό, ας πούμε.
1: Μπορεί να είναι ήδη σε άλλο λαγό.
0: Αυτό λέω. Ή να το δίνουνε και να του λέει: παιδιά, θα σας δώσουμε το παλιό, ότι κάνατε δουλειά, για να μας αφήσετε στο καινούριο να κάνουμε εμείς τη δικιά μας δουλειά. Άνετα.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Άνετα, άνετα.

0: Τι έλεγες?
1: Ήθελα να σε ρωτήσω την προσωπική σου γνώμη. Εάν σου έγραφε σε ερωτικό γράμμα μία γυναίκα, θέλω να σε... Συγγνώμη τώρα για τις εκφράσεις. Θέλω να σε ξεσκίσω.
0: Δεν είναι σεξοπέμπτη.
1: Να σε καταβροχθήσω.
0: Μάλιστα.
1: Και να απολαύσω τη γεύση.
0: Ναι.
1: Θα σου φαινόταν.
0: Το κρέατος, τι.
1: Αυτό δεν σου βγάζει. Συγγνώμη λίγο. Μου κάνει λίγο κανιβαλιστικό.
0: Εντάξει, τώρα ο καθένας έχει τις δικές του όρεξεις. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν ξέρω. Αυτή η έκφραση, δηλαδή διαβάζοντάς τη, δεν για κανίβαλο μου έβγαλε.
0: Κοίταξε να δεις, και να μην, και να εννοεί άλλα πράγματα, που μάλλον εννοεί άλλα πράγματα, σε παραπέμπει και εντάξει. Τώρα είναι ανάλογο να ξέρεις τον άλλον. Τώρα άμα είναι η Amber Heard, ας πούμε, και αποδεύεις το μαξιλάρι, έτσι, δεν το ξέρεις αυτό. Βλέπεις την κοπέλα και λες τι ωραία κοπέλα. Έτσι, και είναι διάολος τελείως, δηλαδή δεν είναι για να την βάλεις στο σπίτι.
1: Είναι λόγια της Amber Heard από ερωτική επιστολή που είχε στείλει στο Johnny Depp.
0: Ναι. Α, εγώ δεν ήξερα. Αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Παναγία μου.
1: Αυτό το διαβάζω.
0: Αυτό
1: το
0: είδες που η εξωτερική εμφάνιση, πώς το λένε, σε παραπλανά. Δηλαδή χειρότερο ζώο δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ας πούμε.
1: Είναι σκεπτικό, δηλαδή το διαβάζεις και λες το, εγώ φοβάμαι και λίγο.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να συζητήσουμε, αλλά όχι τώρα. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε, δηλαδή πήγε αυτή στο δικαστήριο να ζητήσει τα αρέστα και τελικά αποδέχτηκε και παραδέχτηκε ότι τον έχει χτυπήσει. Εκείνη βέβαια έβαζε κάποιες φωτογραφίες ή κάποια βίντεο που αυτός έχει πάρει ναρκωτικά, αλλά αυτό δεν απαγορεύεται. Πώς να το πω, δηλαδή στην Αμερική συμβαίνει, είναι πάρα πολύ απλό πράγμα να πάρεις ναρκωτικά, να είσαι μια γωνία, ας πούμε, και να είσαι τάβλα. Αλλά δεν την πειράζει την Amber Heard αυτό, χώρισε τον, ναι. Αλλά το να το χτυπήσεις γύρισε το κάπου και ανάποδο, γιατί έλεγε ότι αυτή τη χτυπάει. Κάτι το οποίο μάλλον είναι και κάπως έτσι τα πράγματα.
1: Και μάλιστα το σχόλιο, αφού διαβάστηκαν οι επιστολές.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Έτσι, στο δικαστήριο, γιατί δικηγόρος του Johnny Depp διάβασε τη συγκεκριμένη επιστολή. Η Heard απάντησε, ναι, είναι ένα σημείωμα αγάπης.
0: Είναι αγάπη αυτή. Το να ξεσκίζεις τον άλλον, να τον ρουφήσεις και να τον σκοτώσεις, δεν ξέρω
1: τι άλλο.
0: Να τον καταβροχθήσεις, καλή όρεξη. Είναι αγάπη, πώς να το κάνουμε αυτό. Φαντάσου. Και μετά πάμε στον επόμενο. Καλή όρεξη, καλή χώνευση. Τι να πω, δεν ξέρω. Καλό Σαββατοκύριακο θα πω, γιατί φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, αλλά και για αυτή την εβδομάδα.
1: Πιο έτσι φυσιολογικά πράγματα λέω.
0: Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος, δεν ξέρω τι θα κάνει στους φοιτητές. Αν θα καταβροχθήσει, αν θα ξεσκίσει. Δεν ξέρω τι κάνει το Σαββατοκύριακο. Εδώ τη Δευτέρα σε θέλω Amber Heard όπως τη βλέπουμε έξω. Πάντως δεν σε θέλω Amber Heard μέσα στο σπίτι.
1: Συγγνώμη, περίμενε τώρα. Δεν προλαβαίνω ούτε κιλά να χάσω.
0: Όχι, όχι.
1: Να σου βαφτώ.
0: Εγώ δεν είπα αυτό. Λέω καλό αυτό, καλό εκείνο. Όχι αυτά τα... τα άγρια.
1: Γλυκομήλη, τη γενική.
0: Έτσι, αυτό το χαμόγελο, το πλαστικό που έχει αυτή η Amber Heard.
1: Ναι, ναι, ναι. Αχ, Johnny Depp, λοιπόν, αγόρι μου, τι έχει τραβήξει.
0: Φεύγουμε, τα μαζεύουμε. Τη Δευτέρα εδώ με ζώδια εμείς, κανονικότατα, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Σας ευχόμεθα.
1: Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: Σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες V που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Κουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, και η αγαπημένη σε εκπομπή είναι και σήμερα εδώ, Παρασκευή. Γιατί, Μέλανη?
1: Γιατί Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Εντάξει, όχι ότι με ενθουσιάζει, αλλά δεν ξέρω, κάθε φορά θέλω να σε ρωτήσω και να σου πω τι είναι Μέλανη.
2: Το ξέρεις ότι κάθε φορά που είναι Παρασκευή, έχουμε δεν έχουμε εκπομπή, σκέφτομαι τη Μέλανη, λέει Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Δηλαδή με σκέφτεται.
2: Ευτυχώς μου περνάει γρήγορα. Όλοι Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα, Στάδης Βόγδανος και Βασίλης Κόκκινος από την κονσόλα. Πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφουμε.
1: Μη φύγει κανείς.

βιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία.
1: Μας έφερες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου.
2: Την έχεις σήμερα.
0: Την έχεις, κύριε. Σήμερα γιορτάζει η Εμιλία. Έμιλη, Έμα, Μίλια, Εμίλιος, Μίλιος, Κόρδος και Κόρδα. Λοιπόν, το Εμίλιο.
3: Σκόρδος.
0: Κόρδος και Κόρδα.
1: Σκόρδος δεν είπε.
0: Κόρδος και Κόρδα.
2: Οκ.
0: Ναι. Εσείς δεν ακούτε καλά. Θέλω να πω ότι το Έμιλι και το Εμιλία μου αρέσει πάρα πολύ σαν όνομα.
2: Ισχύει.
0: Πάρα πολύ. Ειδικά το Έμιλι. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Ισχύει, αλλά έχει να κάνει και το γεγονός.
1: Είναι ένα όνομα που όταν το ακούς,
2: σε τι περιβάλλον θα μεγαλώσει το παιδί.
0: Ακούς,
2: και
0: γιατί?
2: Μετά που θα γυρίσουμε, θα σου πω γιατί.
0: Εντάξει. Σάββα.

0: Δεν γυρνάω πίσω.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών, Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: Επιστρέψαμε και εσύ, κύριε εκπομπή Μπουρμπουλίδες, και θέλω να σου πω, Μέλανη, ότι όταν γεννήθηκε η πρώτη μου η ανιψιά, ναι, από τον αδερφό μου, είχαν πει ότι εντάξει, οι γιαγιάδες δεν θέλανε να δώσουν τα ονόματα τους, επειδή δεν ήταν και. Σου λέει, εντάξει, δεν πειράζει, το παιδί ας πάρει άλλο όνομα, όχι το δικό μας. Λοιπόν, και μέσα στα ονόματα που είχαν σκεφτεί ήταν και το Έμιλι.
1: Mm-hmm. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: τέλεια.
0: Και φεύγει κάποια στιγμή ο αδερφός μου, ξέρω εγώ, με τη γυναίκα του, ξέρω εγώ, τα παιδιά πάνε στη Λαμία. Έτσι, γιατί από εκεί είναι η καταγωγή μας. Λοιπόν, και κάθω στο τραπέζι και ρωτάει η μάνα μου, λέει, ρε εσύ Αντρέα, λέει, έχετε αποφασίσει για τι όνομα θα δώσει το παιδί και τα λοιπά? Λέει ο Αντρέας, εντάξει, λέει, έχουμε σκεφτεί κάποια ονόματα, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Λέει, κλείνουμε, λέει, πιο πολύ προς το Έμιλι. Και λέει η μάνα μου, α, Έμιλι, πολύ ωραίο όνομα. Και λέει ο αδερφός μου, να λέει, κατάλαβες γιατί λέει, το έχω αποφασίσει ακόμα.
1: Οκ, εντάξει. Έμιλι, Έμιλι.
2: Κόπηκε το Έμιλι.
1: Έμιλι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και να σας πω ότι σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας.
1: What is this?
0: Βιοπικιλότητα.
1: Τι είναι βιοπικιλότητα?
0: Το λέει και η λέξη. Ποικιλία.
2: Στη ζωή.
0: Όχι ακριβώς έτσι.
1: Στο βίο.
0: Βιοπικιλότητα εννοεί τη χλωρίδα και την πανίδα. Λογικά. Έτσι. Λοιπόν, και να πω ότι σαν σήμερα γενέθλια George Best, εντάξει, με δυνατός ποδοσφαιριστής, έτσι, 1946.
2: Best wishes.
0: 1965, έχει πεθάνει ο άνθρωπος, να ξέρεις. 1965, Φάνης Χριστοδούλου, γνωστός Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Και 1987, Novak Djokovic.
2: Ω, Djokovic!
0: Ήμουν σίγουρος θα το πιάσεις αμέσως.
3: Μουτ.

0: τι ξέρει.
1: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε και ήρθε η στιγμή να σα πω πού θα μα βρείτε.
2: Πού θα μα βρούνε, Μέλανη.
1: Πάω παραπέμπτη. Τι τενόριστε εσεί, τέλο πάντων.
2: Καλά,
1: έτσι. Μπουρμπουλήθρε Radio Show. Μπορείτε να μα βρείτε στα social media μα και να μα στείλετε τα μηνύματά σα στο Instagram ή στο Facebook.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 2. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και μια και αρχίσαμε να μιλάμε για μηνύματα, θέλω να σας πω κάτι που διάβασα. Λοιπόν, δώστε με τα αυτιά σας, τόλι.
1: Μάλιστα.
0: Πρόσεξε με τι θα πω. Mm-hmm. Λοιπόν, ένας φοιτητής ρώτησε την ανθρωπολόγο Μάργαρετ Μεντ ποιο θεωρούσε ότι ήταν το πρώτο σημάδι πολιτισμού σε έναν πολιτισμό.
1: Okay.
0: Ο φοιτητής περίμενε από τη ΜΕΔ να μιλήσει για όπλα, πύληνα δοχεία ή μιλόπετρες. Mm-hmm. Δεν ήταν όμως έτσι. Λέει, η ΜΕΔ είπε ότι το πρώτο σημάδι πολιτισμού σε ένα αρχαίο πολιτισμό ήταν ένα σπασμένο και στη συνέχεια επουλωμένο μοιραίο οστό. Εξήγησε ότι στο ζωικό βασίλειο, αν σπάσει το πόδι σου, πεθαίνει. Mm-hmm. Δεν μπορεί να ξεφύγει από τον κίνδυνο και να πα στο ποτάμι να πιει νερό ή όλα αυτά που κάνει. Περιμένει κάποιο αρπακτικό να σε φάει.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν επιβιώνεις. Κανένα ζώο δεν επιβιώνει, λέει, από ένα σπασμένο πόδι. Αρκετό καιρό για να επουλωθεί το οστό.
1: Σωστά.
0: Έτσι λοιπόν, ένα σπασμένο μοιραίο οστό που έχει επουλωθεί είναι απόδειξη ότι κάποιος αφιέρωσε χρόνο για να βρεθεί με αυτόν που έπεσε, έδεσε την πληγή, τον μετέφερε σε ασφαλές μέρος και το βοήθησε να συνέλθει. Οπότε λέει, η ΜΕΔ είπε ότι το να βοηθάς κάποιον άλλον που αντιμετωπίζει προβλήματα είναι το σημείο που ξεκινάει ο πολιτισμός. Είμαστε τα καλύτερά μας όταν βοηθούμε τους άλλους. Το να είσαι πολιτισμένος σημαίνει ακριβώς αυτό.
2: Τι ωραίο!
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
2: Και
1: είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα, ναι.
0: Είναι πραγματικότητα.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, Στάθη! Να κλαις αυτούς που...

0: Επιστρέψαμε! Είμαστε εδώ, εκπομπή Μπουρμπουλήθρας, με τον Ντόλι, τον Στάθη και τον Βασίλη τον Ικόγνητο. Και έχω να σας πω τρόπους να σηκωθείτε από το πρωί, ρε παιδί μου, το κρεβάτι, έτσι πιο δυναμικά, χωρίς καφέινη.
1: Δεν παίζει.
0: Άψε με τώρα εγώ. Σου έχω τη λύση.
1: Αυτές οι αηδίες που λέει, δεν θυμάσαι που μας έλεγε πιο παλιά, κάτι είχε πει να τρώτε το πρωί σκουμπρί. Δεν είχε πει κάτι τέτοιο που λέει να ξυπνάτε το πρωί και να τρώτε σκουμπρί και να πίνετε γιαούρτι με σκόρδο?
0: Τι λες, παιδί μου, για σκουμπρί δεν έχω πει ποτέ.
1: Κάτι δεν έχει πει.
0: Έχω πει πάρα πολλά.
1: Απλά δεν σου δίνω πολύ σημασία σε αυτές τις χαζομάρες. Κάτι είχε πει.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να γλιτώσετε τον καφέ και την πολύ καφέινη και τα λοιπά, με το που σηκωθείτε από το κρεβάτι, το πρώτο πράγμα είναι να μπείτε να κάνετε ένα παγωμένο ντους.
1: Τι! Μέλανη άρρωστη.
0: Θα σε ξυπνήσει αμέσως, Στάθη.
1: Προφανώς και θα σε ξυπνήσει. Και άμα πηδήξει από τον μπαλκόνι και σκάσει το πεζοδρόμιο, πάλι θα σε ξυπνήσει.
0: Το μάτι γαρίδα θα γίνει.
1: Με το παγωμένο ντους. Προφανώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ξέρεις ότι εγώ το πρωί πάω και πλένομαι και βρέχω μόνο τους δύο δείκτες μου και βρέχω τα μάτια μου μόνο να μην βραχεί μουρή και κρυώσω.
0: Σου έχω και κάτι ακόμα καλύτερο.
1: Από το κρύο ντους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χειρότερο.
0: Ναι, ναι. Θα κάνεις ένα ελαφρύ μασάζ στα χέρια
1: σου.
0: Στα χέρια.
1: Με τι, με τις πατούσες που θα κάνω στα χέρια μασάζ? Δεν καταλαβαίνω.
2: Παίρνεις τα σιβούδα.
1: Πώς θα κάνω, ρε Μέλανη, μασάζ στα χέρια μου?
0: Θα πιέσεις μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη.
2: Α, είναι το...
0: Όχι, αυτό το εδώ το μεσαίο, ρε παιδιά. Πώς λέγεται αυτό?
1: Αυτό περνάω πάρα πολύ εγώ εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Και σημείο ζεν.
1: Είναι
0: σημείο ζεν, το οποίο σε ξυπνάει.
1: Mm-hmm. Αφού πονάς.
0: Δεν πονάς.
1: Λοιπόν, θα σου πω εγώ δύο τρόπους μέλα να ξυπνάς. Το πρωί ξυπνάς, δύο βραστά βγάζεις μασχάλες σου. Τα έχεις αφήσει και βράζουν από το βράδυ.
0: Έλα, σας έχω κι άλλα. Μετά πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική. Και όταν επιστρέψουμε θα σας πω και
1: έχει
0: τα υπόλοιπα.
1: Έχει κι άλλες καζομάρες να μας πει.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και υπενθυμίζω και στους ακροατές μας, όσους ήρθαν έτσι τώρα στην παρέα μας, ότι εδώ συζητάμε για το πώς μπορείτε να ξυπνήσετε έτσι δυναμικά και ωραία χωρίς καφεΐνη. Και τα δύο επόμενα που έρχονται.
1: Είναι άστα. Τρομάζω.
0: Λοιπόν, έχετε δει αυτά τα σπρέι που ψεκάζει το σώμα σου?
2: Σπρέι πιπεριού στα μάτια σας μόλις τα ανοίξετε.
0: Όχι, όχι. Σπρέι μέντες.
1: Σπρέι μέντα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Που βάζουμε και καλά για την αναπνοή.
0: Ναι. Άκου τώρα τι θα κάνεις.
2: Στα ρουθούνια σας.
0: Άκου τώρα τι θα κάνεις. Πριν κοιμηθείς, βάζεις το σπρέι μέντα δίπλα στο κομμωδίνο.
1: Ναι.
0: Με το που ξυπνήσεις, το πρώτο πράγμα που κάνεις, πριν καν ακόμα βουτσίσεις τα δόντια σου, ψεκάζεσαι με το σπρέι μέντα στο στόμα.
1: Α.
0: Το εισπνέεις γιατί αυτό πάει και στη μύτη και ξυπνάς. Πάλι το ματιγαρίδα.
1: Σπρέι μέντα.
3: Επάναυση τρόφιμα.
2: Δεν μιλάνε οι βασανιστήρια είναι αυτά. Πες μας αλήθεια.
0: Ακούστε.
1: Κάτι που να μην έχει βασανιστικό περιεχόμενο.
0: Κρεμαστείτε το κρεβάτι.
1: Τι, κρεμαστείτε το κρεβάτι.
2: Κρεμαστείτε το κρεβάτι, είπες.
0: Κρεμαστείτε το κρεβάτι.
2: Τι είμαστε άπλυτα, πώς θα κρεμαστείτε από το κρεβάτι.
1: Πώς ακριβώς γίνεται το...
0: Λοιπόν, ξυπνάτε.
1: Ναι.
0: Έχεις το κεφάλι στο μαξιλάρι.
1: Ναι.
0: Γυρνάς λίγο το σώμα και αφήνεις το κεφάλι.
2: Και πέφτεις.
1: Και σκάζουμε το κεφάλι στο πάτωμα.
0: Και αφήνεις το κεφάλι έτσι από την πλαϊνή πλευρά του κρεβατιού να κρεμαστεί προς τα κάτω.
1: Για να σου ανέβει το αίμα στο κεφάλι.
2: Τι να σου ανέβει το αίμα στο κεφάλι, ρε Μέλανη.
1: Μου για ανέβει και μόνο που τα ακούω.
2: Να μείνουμε στον καφέ.
1: Καφεδάκι, παιδιά. Καφεδάκι.

Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να μας βρείτε και να μας στείλετε τα μηνύματά σας στα social media μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show.

0: διαλέξει από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Έφτασε το τέλος και για σήμερα. Αν υπομονούσαμε για αυτήν την μέρα για να έρθει. Τι έπαθε σε μένα, τι έχεις βάλει. Το ίδιο κάλυμα και στα δύο σύγχυση.
1: Το ίδιο κάλυμα, λες, σιγά μην έχει βάλει και το σεμεδάκι επάνω.
2: Πήρα την ίδια θήκη.
0: Την ίδια θήκη.
2: Με ένα τόνο λίγο πιο ανοιχτή στο ένα κινητό.
0: Ναι, το βλέπω. Νόμισα ότι απλά το άλλο το έχει πλύνει.
1: Για τους φίλους μας που δεν μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, η Μέλανη μας δείχνει τις θήκες που έχει βάλει στα κινητά της και έχει βάλει δύο γαλάζιες θήκες ολόιδιες.
2: Είναι μέντα. Δεν είναι γαλάζιες.
0: Είναι μέντα.
2: Είναι μέντα.
1: Το ότι έπιασε επιτέλους ένα από τα μαθήματα που της έκανα.
2: Τι εννοείς?
1: Που της έχω πει να αλλάζει θήκες στο κινητό της.
2: Αχ, παιδιά, ένα δευτερόλεπτο θέλω να πάρω. Ήμασταν πριν από 4-5 χρόνια. Δεν θυμάμαι πού. Και είχαμε κάτσει να πάμε. Ναι, με το Στάθη. Και παίρνει το κινητό μου, βλέπει τη θήκη μου. Μόλις είχαμε φάει. Και ξέρεις, είναι αυτό που αφήνει τα υπολείμματα του φαγητού. Ρε, παιδί μου, σάλτσες, ιστορίες και αυτά. Και όπως βλέπει τη θήκη του κινητού μου, τη βγάζει και την πετάει μέσα στις σάλτσες.
0: Α, με το κινητό.
1: Με
2: το κινητό μου. Και την πετάει μέσα στις σάλτσες με τα φαγητά.
0: Σοβαρά.
2: Ναι.
1: Της λέω, δεν τρέψει να κυκλοφορήσει με αυτή τη φθαρμένη θήκη. Και της την πέταξα. Μου λέει, σκέφτομαι, θέλω συνέχεια να την αλλάξω και όλο το ξεχνάω. Της λέω, τώρα θα την αλλάξεις. Παμ.
2: Ναι.
0: Και του μιλάς.
2: Είναι τέτοιος άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας τη Δευτέρα, γιατί μαζί μας πρέπει να ξεκινάει η εβδομάδα.
2: Έτσι, έτσι.
0: Αλλά μέχρι τη Δευτέρα, Στάθης Μπόδανος, Μέλανη Μιλένε Βατόλης, Αγγελοκόπουλος και Βασίλης Ικόγνητος, σας κλαίνε ένα και μοναδικό.
2: Bye!

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 3. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα «Όχι Resigar». Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Yeah, yeah, είσαι εδώ. νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50 μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ιδού φτάσαμε στο τέλος του πενθημέρου.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη.
1: 22 του μηνός Μαΐου.
2: Αμέ.
1: Έτσι. Λοιπόν,
2: μια εβδομαδούλα μεν, τι νομίζεις?
1: Για να φύγει ο Μάιος.
2: Ναι.
1: Δύο στην τιμή του ενός και σήμερα μαζί σας παιδιά Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασίλεια Πέτρου.
1: Ειλικρινά σου μιλάω,
2: ναι,
1: και θα το πούμε σε λίγο. Δηλαδή, ρε φίλε, σε σκέφτομαι πολύ έτσι.
2: Γιατί?
1: Ταλαιπωρείσαι.
2: Ταλαιπωρούμε από χθες.
1: Όχι. Από αυτό που θα πούμε σε λίγο.
2: Α, εγώ. Τώρα κατάλαβα.
1: Λοιπόν.
2: Ταλαιπωρούμε, αυτό είναι αλήθεια.
1: Πάμε.

0: Εσύ έχεις κόκκινο αυτοκίνητο.
1: Έχω, η αλήθεια είναι ναι.
0: Μπράβο, ας πρόσεχε.
1: Ας πρόσεχα, λέει. Είναι, είναι και αλήθεια. Είναι ισχύει. Αλήθεια. Μακράν.
0: Έλα, ρε,
1: μακράν.
0: Λοιπόν, ποια χρώματα αυτοκινήτων προτιμούν τα πουλιά για τις κουτσουλιές τους. Έτσι. Έγινε μία μελέτη από την εταιρεία Halfords ανάμεσα σε 1140 αυτοκίνητα και αποδεικνύεται ότι το αγαπημένο χρώμα για τα πουλιά να κουτσουλήσουν είναι το κόκκινο.
1: Πανηγυρικά σου λέω ότι ισχύει.
0: Μόνο σε αυτοκίνητο, μην το πάτε παραπάνω. Οπαδικά.
1: Όχι, όχι οπαδικά, όχι οπαδικά.
0: Σε ποσοστό 18% λέει συμπεριλαμβάνονται και όλες οι αποχρώσεις όπως το πορτοκαλί.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα πορτοκαλί, αυτοκίνητο, μόνο το ταξί.
1: Και αυτά αν δεν έχει πετύχει το κίτρινο.
0: Στη δεύτερη θέση ακούστε εσείς που έχετε μπλε με 14%.
1: Ναι.
0: Έτσι συγκεντρώνετε την προτίμηση των πουλιών για κουτσουλιές. Το μαύρο παραδόξως με 11%. Σου λέει τώρα να πάω σε μαύρη τουαλέτα δεν γίνεται.
1: Έλατε.
0: Το κόκκινο έχει κάτι άλλο. Η έρευνα δείχνει ότι το πράσινο είναι το χρώμα που συγκεντρώνει το μικρότερο ενδιαφέρον, μόλις 1%.
1: Και δεν ρε, παιδιά, αρέσει το
0: ούτε
1: πράσινο.
0: Τα πουλιά το πράσινο δεν το καταδέχονται.
1: Πραγματικά δηλαδή.
0: Και ρετήσουν. Δεν το πάμε οπαδικά.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Επίσης τα πουλιά φαίνεται να αγνοούν συστηματικά τα λευκά, τα γκρίζα, τα ασημή, καθιστώντας τα πιο ασφαλείς επιλογές από ορνηθολογικής άποψης.
1: Σου μιλάω ειλικρινά, σε ένα δρόμο που παρκάρω τρία αυτοκίνητα άσπρα μπροστά, ένα ασημή και ένα μπλε, εμένα το δικό μου θα πάω να κουτσουλήσουν.
0: Ναι, εμπνέει ρε παιδί,
1: το σύνολο πρέπει να εμπνέει.

0: την TV.
1: Για πέρτι έχουμε τώρα.
0: Εντάξει, θα σας αποτελειώσω Παρασκευή σήμερα.
1: Για πες.
0: Έχουμε πάλι ταινία που έχει να κάνει είτε με κινούμενα σχέδια είτε με παιχνίδια. Mm-hmm. Στο κομπιούτερ πάμε για το Mortal Kombat το 2 σε σκηνοθεσία του Samuel McWard. Ο γνωστός αυτοκράτορας του Outworld αποτελεί την κύρια απειλή επιδιώκοντας να κατακτήσει τη γη. Mm-hmm. Πάρ' τα αυγό και κούρευτο τώρα, μόνο όσοι το παρακολουθούν. Παίζουν ο Καλ Έρμπαν και η Adeline Rudolph. Είναι ταινίες καλοκαιριού. Μη σ' ακούω να μου λες ότι δεν είναι ψαγμένες ταινίες.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου, εντάξει.
0: Δεν είναι κάνες.
1: Μπορείς να πας και ένα βράδυ.
0: Δεν είναι κάνες. Είναι. Α, μπράβο. Είναι θερινό σινεμά. Chips, Coca-Cola, παγωμένη μπύρα. Κόμπατ.
1: Μια χαρά, καλοκαιράκι.
0: Έτσι.
1: Έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα θερινά.
0: Βεβαίως και έχουν αρχίσει.
1: Ωραίο.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τι δεν έχει γραφτεί για αυτή την ταινία, ρε φίλε.
1: Μα πραγματικά πρέπει να έχουμε περάσει ένα μήνα μιλώντας για αυτή την ταινία, ε. Και όλο κάτι βγαίνει.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Και όλο κάτι βγαίνει.
0: Κοίταξε, είναι το promotion, δουλεύει καλά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, αυτό που θα σου πω τώρα, είδα τη συνέντευξη. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς το αντιμετωπίζει η Leslie Freeman. Θα σου πω ποια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Στο κινηματογράφο, στην ταινία «Ο διάβολος φορούσε Πράντα», ένας από τους χαρακτηριστικούς ρόλους δεν είναι μόνο η Άντι Σαν Χάθαουεϊ, είναι και της Έμιλι Μπλαντ που έκανε τη βοηθό της πριν.
0: Okay.
1: Της Μιράντα Πρίστλεϊ. Τώρα, η έμπνευση γι' αυτό στο βιβλίο της κυρίας που το έγραψε ήταν ένας πραγματικός άνθρωπος, η Λέσλι Φρίμαν, η οποία όντως υπήρξε στη δεκαετία του 90 πάρα πολλά χρόνια το δεξιχέρι της Αν Γουίντουρ, στη Vogue.
0: Ναι.
1: Και έφυγε.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν αυτό το στυλ. Ήταν σαν να βλέπεις την Έμιλι Μπλαντ.
0: Okay.
1: Τώρα αυτή η γυναίκα έχει γίνει στυλίστρια.
0: Ναι.
1: Τι Τζένιφερ Λόπεζ, τι αυτό, μέχρι και την Αν Χάθαουεϊ έχει ντύσει δηλαδή.
0: Okay.
1: Okay. Τι Τζουλιάν Μουρ, πολλές.
0: Τζουλιάν Μουρ, αγαπώ.
1: Όμως, σε αυτή τη συνέντευξη είπε κάτι πάρα πολύ αστείο και ενδιαφέρον η Λέσλι Φρίμαν. Λέει, με είχαν καλέσει η συγγραφέα του βιβλίου και με το που μπαίνω μέσα βλέπω την Έμιλι Μπλαντ, την πραγματική, την ηθοποιό Έμιλι Μπλαντ.
0: Ναι, ναι.
1: Και πήγα με μεγάλη χαρά και της λέω, κυρία Μπλαντ, εγώ είμαι αυτή που παίζετε. Και της λέει δημοσιογράφος που έπαιρνε τη συνέντευξη. Και τι έγινε, απολύτως τίποτα. Μου είπε, α, okay. Και έπαθα σοκ. Εγώ περίμενα ότι θα μου ζητούσε με τις ώρες να μιλήσουμε. Και ναι, εκείνη τίποτα.
0: Το καλάμι απ' έξω, μπαμπού, απ' έξω, και δεν σπάει,
1: απ' έξω.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει.
1: Λοιπόν, να και στο στούντιο η Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας και καλή Παρασκευή.
1: Καλώς το κορίτσι, καλή Παρασκευή.
0: Ξέχασα χθες να πω χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες. Το λέω σήμερα.
1: Δεν πειράζει.
0: Το είπατε εσείς όμως.
1: Ναι, εντάξει, τα γλυκά τα φάγαμε όμως, μην περιμένεις. Πάμε.
0: Λοιπόν, από το πρώτο θέμα έρχονται οι πληροφορίες μας. Η μείωση του πληθυσμού των εντόμων επικονιαστών απειλεί άμεσα την ανθρώπινη υγεία και διατροφή, αλλά και την ευημερία των ανθρώπων, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature. Τα έντομα επικονιαστές είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή πολλών φρούτων, λαχανικών και οσπρίων που παρέχουν σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα στη διατροφή μας. Η μείωση των ειδών, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απώλεια οικοτόπων και την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη διατροφή των ανθρώπων, γεγονός που θα μπορούσε στη συνέχεια να οδηγήσει σε αύξηση της θνησιμότητας και των ασθενειών. Ερευνητική ομάδα με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Bristol διεξήγε μελέτη σε 10 αγροτικά χωριά και τις γύρω περιοχές τους στο Νεπάλ για πάνω από έναν χρόνο και καρτογράφησε το πλήρες φάσμα της σχέσης μεταξύ των επικονιαστών, της απόδοσης των καλλιεργιών και των θρεπτικών συστατικών. Μελέτησε τη διατροφή, τη διατροφική κατάσταση, τις γεωργικές πρακτικές και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση 776 ατόμων που ζουν στις κοινότητες μικροκαλλιεργητών και κατέγραψαν τα είδη επικονιαστών που συμβάλλουν στη διατροφή και στα μέσα διαβίωσης. Όπως διαπιστώθηκε, τα είδη εντόμων που λειτουργούν ως επικονιαστές δημιουργούν το 44% του οικογενειακού εισοδήματος και συνεισφέρουν σε ποσοστό άνω του 20% στην πρόσληψη βιταμίνης Α, φυλικού οξέως και βιταμίνης Ε. Η μελέτη, εν κατακλείδη, καταδεικνύει ότι η σχέση μεταξύ των επικονιαστών και των ανθρώπων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση τόσο της περιβαλλοντικής όσο και της ανθρώπινης υγείας. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απλά μέτρα όπως η φύτευση αγριολούλουδων, η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και η διατήρηση των ντόπιων μελισσών μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση του πληθυσμού των επικονιαστών, ενισχύοντας τόσο τη φύση όσο και την ευημερία των ανθρώπων.
1: Thank you very much, Βασιλεία. I had a

0: Μαρβέλια ονειρεύεσαι.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ρε εσύ, πού πάει τρέλα. Μα δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Με μια εμφάνιση λέει, που συζητήθηκε πάρα πολύ, παρουσιάστηκε στα 12ª Africa Magic Viewers Choice Awards που έγινε στην Ιγυρία, η star των αφρικανικών reality, ποιος ξέρει,
0: ναι,
1: Βασίλισσα Μέρσια Τάγκ. Είναι το όνομά της.
0: Βασίλισσα Μέρσια Τάγκ.
1: Queen Μέρσια Τάγκ.
0: Τέλεια,
1: έτσι.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, το φόρεμά της ήταν φτιαγμένο από περισσότερο από 500 καρβέλια ψωμί.
0: Τι λες τώρα, ξέρεις πόσο βάρος είναι αυτό.
1: Όπως είπε η ίδια, μαζί της ήταν δύο κοπέλες που κουβαλούσαν δίσκους με ψωμί.
0: Ναι.
1: Και βοηθή που τέλος πάντων κρατούσαν το φόρεμα.
0: Το φόρεμα, τις φρατζόλες δηλαδή.
1: Έτσι, γιατί όπως λες και εσύ πρέπει να ήταν πάρα πολύ βαρύ. Και η ΑΤΑΚ δυσκολευόταν να κινηθεί.
0: Προφανώς.
1: Πολύ τρώσε, φίλε να.
0: Έτσι, πραγματικά, και τάξει και μαζί σου.
1: Πρόσεξε, λέει τώρα, ποιο άλλο μέρος είναι καλύτερο για να διαφημίσω την επιχείρησή μου από το AMVCA, την,
0: το Africa Magic Viewers Choice Awards.
1: Ναι, αναρωτήθηκε η Βασίλισσα Μέρσια Τάγκ.
0: Είναι αυτό που λέμε, αυτή είναι, η δουλειά έχει πολύ ψωμί.
1: Ναι, να σου πω, εντάξει ρε παιδί μου τώρα.
0: Μα τώρα αστιεύεσαι, του καθενός την τρέλα θα την εξηγούμε κιόλας. Δηλαδή,
1: ναι,
0: σιγά μην πάρεις κουλούρια Θεσσαλονίκης να κάνεις σουξέ. Τι συζητάμε εδώ.
1: Άντε ντε. Να, πάντως λίγο βουτυράκι και μαρμελάδα θα
0: καλά,
1: πήγαινε.
0: Καλά, δεν θα με χάλαγε.
1: Έτσι.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: δεύτερο μέρος για σήμερα Παρασκευή 22 του μηνός Μαΐου. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος συνεχίζουν με το 2 στην τιμή του ενός, παιδιά.
1: Και μαζί μας είναι ο Κώστας Ιωρακόπουλος και η Βασίλεια Πέτρου.
0: Πάντα. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο. Συγγνώμη, τελευταία ώρα. Πάμε.

0: σας. Λοιπόν, για πες σαν σήμερα του.
1: Σε πήγα πολύ παλιά τώρα, 1859.
0: Αξίζει τον κόπο όμως, γιατί εντάξει, αυτά που έχει γράψει το παλικάρι.
1: Αλήθεια είναι αυτά.
0: Σαν
1: σήμερα λοιπόν το 1859 γεννήθηκε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Όσοι δεν τους πάει το μυαλό στο όνομα, είναι αυτός που έχει γράψει όλα τα βιβλία για τον Σέρλοκ Χόλμς.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και γιατρός.
0: Ήτανε.
1: Αυτό όμως που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που ήταν τόσο λογικός και είχε φτιάξει ένα χαρακτήρα που ασχολιόταν μόνο με τα πραγματικά γεγονότα, είχε τρέλα με τα πνευματιστικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Τι πήγαινε σε συνεδρίες, τι ήθελε να μιλήσει με φαντάσματα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι ρε εσύ, τι είναι ο άνθρωπος τρομερό που τον φαντάζεσαι ψυχρά λογικό, έτσι.
0: Γιατί αυτά που έγραψε.
1: Γιατί αυτά που έγραφε, ο χαρακτήρας του Σέρλοκ Χόλμς ήταν, δεν σήκωνε μήγα στο σπαθί του δηλαδή.
0: Το άκρο ναό τη λογική.
1: Α, μπράβο.
0: Οκ, ναι. Hey,

0: ένας όμορφος κόσμος και σήμερα.
1: Πού θα με πας?
0: Η Λακωνία και η Μεσσηνία,
1: ναι,
0: είναι δύο πανέμορφοι τόποι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και βέβαια είναι και πάρα πολύ τουριστικοί τόποι.
1: Βέβαια.
0: Να το λέμε αυτό. Όμως εμείς ψάχνουμε τα διαμαντάκια που ίσως έχουν ξεφύγει.
1: Τι μας βρήκες?
0: Για να δείξουμε για άλλη μια φορά πως ο κόσμος είναι όμορφος πέρα από αυτά που ξέρουμε. Θα σε πάω στο Κυπαρίσι Λακωνίας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένας παραλιακός οικισμός.
1: Mm-hmm.
0: Υπέροχο αρχιτεκτονικά, γιατί είναι ένα μείγμα μάνης, πέτρινη πύργη, ιστορίες, κακό
1: και κυκλάδες. Έχει ένα σφύρος μου σπίτι εκεί, πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καθώς τα πέτρινα, λέει, δίπατα σπίτια δείχνουν να συναντούν τα ασβεστωμένα αρχοντικά με τα μπλε πορτοπαράθυρα και με το πράσινο. Σπάνιο για Λακωνία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι, έχει πολύ.
0: Να θυμίζει σποράδες. Βρισκόμαστε σε ένα από τα μυστικά μέρη της Λακωνίας που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει όλο και μεγαλύτερη δημοσιότητα. Τώρα βάζουμε και εμείς το χεράκι.
1: Όσο να είναι.
0: Πρόκειται για ένα μαγευτικό μέρος στο οποίο θα φτάσετε εύκολα με το αυτοκίνητο και θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε ήρεμες, χαλαρές,
1: ναι, ναι,
0: όντως.
1: Είναι πολύ ωραία εκεί.
0: Διακοπές σε νησιώτικο φόντο παρακαλώ. Η παραλία λιμάνι είναι υπέροχη και μισό βήμα μακριά. Ωστόσο αν θέλετε περισσότερη ποικιλία, υπάρχει πάντα η Μεγάλη Άμμος,
1: ναι,
0: και η Αγία Κυριακή.
1: Ναι, ναι, και η Αγία Κυριακή είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, mm. Έχω δίκιο.
1: Έχεις δίκιο, φίλε μου, όπως
0: είναι
1: πάντα.
0: Είναι ένας όμορφος κόσμος.
1: Είναι ένας πολύ ωραίος κόσμος. Μπράβο. Και όλος δικός μας.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 εκατομμύρια.
1: 2 εκατομμύρια, φίλε, μάζεψε η παραλία. Αυτό που λέμε βούλιαξη παραλία
0: στο
1: είναι
0: τζάμπα.
1: Αλήθεια. Στο τζάμπα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Το έχουν ξανακάνει κι άλλες.
0: Να πω μια κακία.
1: Α, παπά, ποιος θα πήγαινε να πληρώσει.
0: Παρά το γεγονός ότι είναι στα κύρια
1: ξεφύγια.
0: Ότι είναι στο. Η main attraction στην, στην έναρξη τελετής
1: της τελετής
0: FIFA,
1: του, ναι.
0: Με το Die Die.
1: Είχε ξανατραγουδήσει για το Μουντιάλ.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό. Για πες.
1: Λοιπόν, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, η Σακύρα, στην Κόπα Καμπάνα, στη γνωστή παραλία,
0: ναι,
1: μάζεψε κόσμο γιατί έκανε μια free συναυλία. Ξαναλέω, πολλές γνωστές έχουν κάνει free συναυλίες. Και η Μαντόνα.
0: Έχουμε μιλήσει και για, τη, για ναι, το Ρίο, την Κόπα Καμπάνα παλιότερα.
1: Όντως.
0: Ότι είναι το μέρος όπου έγινε το μεγαλύτερο live festival.
1: Έτσι.
0: Με 4 εκατομμύρια
1: αλήθεια
0: κόσμο.
1: Είναι αυτό.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραία. 2 εκατομμύρια κόσμος μαζεύτηκε το Σάββατο, 2 Μαΐου έγινε, πριν από μερικές μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Άργησε, όπως κάθε κυρία πρέπει να αργεί καμιά ώρα. Είχαν τρελαθεί άλλοι από κάτω που πλειάζανε.
0: Στην άγνοιά της ρώταγε, παιδιά,
1: παιδιά πόσα
0: τα εισιτήρια που έχουν φτάσει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μας λένε είναι free.
1: Και περάσανε σούπερ. Έλα όμως που 2 μέρες πριν είχε χάσει τη ζωή του ένας εργαζόμενος την ώρα που έφτιαχνε τις καλωσίες για την συναυλία.
0: Για τη σκηνή.
1: Οπότε η Σακύρα ήταν λίγο τσίτα τα γκάζια, όπως καταλαβαίνεις. Παρ' όλα αυτά, τα 2 εκατομμύρια κόσμος δεν καταλάβαν τίποτα. Την αποθέωσαν τώρα. Τι drones, γράφανε μηνύματα. Μιλάμε τώρα για σούπερ ιστορία.
0: Και εγώ τζάμπα, αν την έβλεπα, μια χαρά.
1: Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να δω τζάμπα, εμένα θα μου αρέσει.

0: μουσική ενότητα. Κλείνουμε το πενθήμερο με άλλο ένα ντουέτο.
1: Για να δούμε.
0: Αυτό το ντουέτο είναι ένα ντουέτο από δύο κολλητούς.
1: Αλήθεια λες?
0: Ναι καλέ. Lady Gaga και Sting.
1: Είναι η Lady Gaga και ο Sting κολλητοί.
0: Έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα, πραγματικά. Και έχουν φτιάξει μαζί και διάφορα όσον αφορά ανθρωπιστικές, ναι, τέλος πάντων, πρωτοβουλίες. Η Γκάγκα τον έχει επενέσει για την καλοσύνη του, τον αποκαλεί έναν από τους αγαπημένους ανθρώπους της στον κόσμο.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Έχουν μια επαγγελματική σχέση συνεργασίας και σεβασμού, η οποία χαρακτηρίζεται από κοινές εμφανίσεις, όπως το ντουέτο του Stand By Me.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Στο Festival Μουσικής iHeart Radio. Είναι η μεγαλύτερη ζωντανή μουσική εκδήλωση στην ιστορία του ραδιοφώνου, έτσι.
1: Ναι.
0: Που πραγματοποιείται στο MGM Grand Garden Arena στο Las Vegas, στη Νεβάδα. Το συγκεκριμένο, το Stand By Me, είναι ο τίτλος ενός τραγουδιού που το έχει αρχικά ερμηνεύσει ο Benny King.
1: Ο Benny King,
0: έχει γνωρίσει διασκευές.
1: Τεράστια, πραγματικά πόσες διασκευές.
0: Λοιπόν, από το 1962 ήταν η πρώτη ερμηνεία στο άλμπουμ του Benny King, Don't Play That Song.
1: Κρίμα.
0: Πάμε να ακούσουμε τους κολλητούς.
1: Με μεγάλη ευχαρίστηση.

0: και με τούτα και με εκείνα και το έχουμε να το πούμε.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Και ό,τι είπαμε, παιδιά.
1: Νερό και αλάτι.
0: Έτσι. Τελειώσαμε και για σήμερα και κλείνουμε και το πενθήμερο.
1: Πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την παρέα όλες και όλους σας. Η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξενόπουλος ήταν μαζί σας με το 2 στην τιμή του 1.
1: Ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου ήταν μαζί μας.
0: Ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αυτός εκεί.
1: Τώρα που δεν μας ακούνε,
0: έχει κρύψει κάτι στο κουτί.
1: Αλήθεια λες τώρα.
0: Ναι.
1: Άπαπα, πες ότι δεν τ' άκουσες.
0: Αυτός μάλλον έχει κολλητού στη γιώτα να
1: και τα έφερε για πάρτι.
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Το ξαναλέμε. Να περάσετε ένα όμορφο σουκού. Και
1: όσοι δουλεύετε υπομονή, φιλιά πολλά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και χωρίς πολλά λόγια θα σας πω ότι Παρασκευή, αγαπημένη μέρα των περισσότερων, η Δευτέρα είναι η αγαπημένη μέρα από όσους είναι εργασιομανείς. Διασταυρωμένο αυτό που σας λέω, είναι δική μου, κάτι ξέρω. Δευτέρα λοιπόν δεν είναι σήμερα. Δευτέρα είναι η αγαπημένη με τον είπαμε ανθρώπων που είναι πορωμένοι και εξαρτημένοι με τη δουλειά, με την πολλή δουλειά. Εμείς σήμερα Παρασκευή τη γουστάρουμε τη μέρα, όλη μέρα, και θα περάσουμε καλά, θα προετοιμάσουμε τη διάθεσή μας για ένα δυνατό σουκού. Τώρα δεν θα πω περισσότερα, δεν θέλω να είμαι δελεαστικός και να σας παραπλανήσω, να ολισθήσετε στο να μ' ακούσετε μέχρι το τέλος. Είμαι σίγουρος θα το κάνετε από μόνοι σας ή και ο θέλος.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και πώς θα γίνει η Παρασκευή καλύτερη με πάρα πολύ ωραία ελληνικά τραγούδια, με καινούργιες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Αυτό είναι δεδομένο, αυτό είναι το πλαίσιο της εκπομπής. Φυσικά, μαζί με την ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτειοι, για να μην πιάσετε τα διάβαστη. Φυσικά, viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν, εννοείται Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο και μία όμορφη πρόταση ταινίας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι μαζί, γιατί μαζί θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Και μην ξεχνάτε ότι μέσα από τα social media μου ζητάτε και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Βρείτε με σε Facebook, Instagram, TikTok, ο Ιορδάνης Αγαπητός Official, ή βρείτε το ραδιόφωνο και ζητήστε μας τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Μαζί. 94,2. Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback, χρόνια πολλά σε Εμίλιο και Εμιλία. Τρεις επαιτίους έχουμε σήμερα, ημέρα αγοράς πίτσας με Bitcoin, Χριστός και Απόστολος, Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλιότητας και Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος δικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού.

0: εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, η παρέα παίζει τα καλύτερα ελληνικά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ! Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που είπα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και το επόμενο ανέκδοτο πραγματικά είναι και αυτό τραγικό. Λοιπόν, παρακαλώ την ομάδα μου να μην βρίσκει τόσο κρυά. Δεν μπορώ ούτε να τα πω. Λοιπόν, γιατί οι σκελετοί δεν τσακώνονται ποτέ? Γιατί οι σκελετοί δεν τσακώνονται ποτέ? Είναι απλό ρε παιδιά, δεν έχουν τα κότσια.

Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή και περιμένω σούπερ στο Ράκλες. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα και μας ακολουθείτε. Σας περιμένω στα social media σε όλες τις πλατφόρμες. Με μεγάλη μου χαρά να γουστάρουμε και να παρτάρουμε και σήμερα.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, προτείνω ταινίες από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Θα προτείνω πραγματικά μια εξαιρετική, Lee Cronin's The Mummy. Η Μούμια επιστρέφει σε μια πιο σκοτεινή και τρομακτική εκδοχή, με ατμόσφαιρα πραγματικά γεμάτη μυστήριο και ένταση. Ο σκηνοθέτης Lee Cronin δίνει μια νέα πνοή στον κλασικό μύθο, επενδύοντας περισσότερα στο ψυχολογικό τρόμο και λιγότερα στην καθαρή περιπέτεια. Οι θεατές μιλούν για ανατριχιαστικές σκηνές, έντονη φωτογραφία και μια ταινία που κρατά την αγωνία μέχρι τέλους.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράδειγμα.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Εσείς είστε οι καλύτεροι ακροατές που μπορεί να έχει κάποιος εκφωνητής και η ομάδα του, να τα λέμε κι αυτά. Δεν θέλω τώρα να αρχίσω να λέω διάφορα. Δεν μου φέρανε καφέ, ήταν λάθος. Μου γράφουν με ορθογραφικά λάθη αυτά που έχω να διαβάσω να σας πω. Δηλαδή, δεν λέω, είναι τα καλύτερα παιδιά η ομάδα εδώ που κάνουμε την εκπομπή. Δεν λέω ζωντανή εκπομπή είναι λάθη, θα κάνουμε. Αλλά. Έναν καφέ στην ώρα του. Ένα κείμενο ξεκάθαρα γραμμένο να ξέρω τι διαβάζω. Και λίγο μασαζάκι, είναι κόπος να το κάνουν. Δηλαδή τώρα, δηλαδή, να είμαστε ειλικρινείς. Τέλος πάντων, κομμάτια να γίνει.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες V που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
10: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

έτσι μας αρέσει να ξεκινάμε δυναμικά με τέτοιες φωνές σαν τη Jessie Ware. I couldn't get used to this. Το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Ελένα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από τώρα και για δύο ώρες. Η Jessie Ware, να σας το πούμε και αυτό, το 2018 παράλληλα με το τραγούδι είχε αρχίσει να παρουσιάζει το Table Manners μαζί με τη μητέρα της Lenny. Πρόκειται για ένα podcast για την οικογένεια, το φαγητό και την τέχνη μιας καλής παλιάς κουβέντας. Αν θέλετε να το βρείτε, υπάρχει διαθέσιμο στις διαδικτυακές πλατφόρμες streaming. Και συνεχίζουμε δυναμικά με τους Flabby, ιταλικής καταγωγής, ιταλικό σχήμα. Let yourself go. Καλή ακρόαση.

Αυτό το εφεδάκι το ακούσατε και στο προηγούμενο, το οποίο προηγούμενο είναι πολύ πιο φρέσκο. Αυτό είναι από το 81, αν δεν κάνω λάθος. Τον Flabby ήταν τη δεκαετία του 2000, κάπου εκεί. Ο κλέψας του κλέψαντος, με την καλή έννοια βέβαια, δεν είναι κακό. Αρκεί να γίνεται με το σωστό τρόπο. Και αυτή είναι η νέα τάση που έχει ξεκινήσει από χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπως Γερμανία, Ολλανδία. Είναι κάτι λοιπόν που το είδαμε πρόσφατα στην Αθήνα. DJ set και clubbing μέσα σε φούρνους. Ξέρετε, φούρνους που πουλάνε ψωμί, κρουασάν, τσουρέκια. Εκεί λοιπόν γίνεται μεγάλο πάρτι σε ένα μικρό φούρνο στην πλατεία Συντάγματος, όπου έχουν στηθεί στη βιτρίνα με τα κρουασάν και τις τυρόπιτες Dex. Αυτά είναι τα λεγόμενα Bake Rave, μια τάση που ξεκίνησε, όπως είπα προηγουμένως, από την κεντρική Ευρώπη και συγκεκριμένα από φούρνους του Άμστερνταμ και της Αμβέρσας. Το μότο γνωστό: η διασκέδαση δεν χρειάζεται αλκοόλ και επίσης διαρκεί όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα.

Επιστροφή στο σήμερα με τον Herb Middleton μαζί με τον Mark Staggers εδώ, Making Plans. Είναι αυτό που λέμε όταν κάνουμε σχέδια, ο Θεός γελάει, γι' αυτό καλό να προγραμματίζεις κάποια πράγματα, αλλά άσε και κάποια στην τύχη, μην προσγειωθείς απότομα. Το remix εδώ ανήκει στον Peter Brown, ο οποίος ακολουθεί μετά από αυτό σε κάτι παλιό και αγαπημένο.

παντός καιρού αυτή η μουσική, πόσο μάλλον τώρα που ο καιρός φτιάχνει και καλοκαιριάζει. Όπως είπα προηγουμένως, ανήκει στον Peter Brown. Peter Brown κοντεύει τα 73, παρακαλώ πολύ. Εμείς βέβαια όταν τον ακούγαμε γύρω στο 82, ήταν πολύ πιο νέος. Μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν το Do You Wanna Get Funky With Me και το Dance With Me. Και κάτι που δεν ξέραμε και το διαβάσαμε μόλις τώρα, ο Peter Brown μαζί με τον Robert Ranz είχαν γράψει την επιτυχία της Madonna, Material Girl. Θα πάμε σε διάλειμμα λοιπόν με ένα flashback. Peter Brown με μια υπέροχη εισαγωγή που θυμίζει καλοκαίρι, βράδυ, τριζόνια. Φανταστείτε ότι είστε κάπου αλλού. They only come out at night. Και εμείς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Θα έλεγε κανείς ότι το ηχόχρωμα της φωνής της είναι ακόμα καλύτερο και από τη φωνή της Αντέλ. Σε ένα Spyro The Visitor. Και εδώ είμαστε. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Ελένα Γαβρασέα στην παρέα

Maroon 5 μαζί με την Ταϊλανδή τραγουδίστρια μέλος των Blackpink, η Λίζα. Είχε και το Μάρτιο μας πέρασε τα γενέθλιά της. Priceless. Και πραγματικά μπορούν να αποδειχθούν ανεκτήμητες οι λεγόμενες μίνι διακοπές, δηλαδή δεν είναι κανονικές διακοπές, είναι κάποιες αποδράσεις που μπορεί να κρατήσουν 4-5 μέρες και να σας αλλάξουν εντελώς την ψυχολογία. Noah Gunn για τη συνέχεια.

Megan Moroney, Sorry I'm in Tonight. Και πάμε στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας με τον Μπενίτο Αντώνιο Μαρτίνες Οκάζιο, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Bad Bunny. Και εμείς τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Έλα με το λιμάνι, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
10: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Υπερταλαντούχο αυτό το κορίτσι, η Ρέι. Σε ένα τραγούδι που συνεργάζεται με τον τεράστιο Hans Zimmer. Κλικ-κλακ συμφωνεί στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για μία ώρα ακόμα. Και πίσω στο 2004 με αυτό το τραγούδι, The Fry, How to Save a Life.

Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει η Miley Cyrus για τα 20 χρόνια της Hannah Montana, μιας τηλεοπτικής σειράς που προβλήθηκε σε 4 σεζόν από το 2006 μέχρι το 2011. Στο ρόλο της Hannah Montana ήταν η ίδια η Miley Cyrus 20 χρόνια πριν. Και πάμε στην Pamela με ένα καινούριο τραγούδι, Skin Contact, ένα τραγούδι που ως προς τη μελωδία τουλάχιστον θα σας θυμίσει κάποια περάσματα από τραγούδια της Amy Winehouse και αμέσως μετά η ίδια η Amy.

Η αείμνηστη Amy Winehouse σε αυτό το τραγούδι αμέσως πώς παραδεχόταν την εξάρτησή της από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Να σας θυμίσουμε ότι έφυγε από τη ζωή 23 Ιουλίου του 2011. Δυστυχώς μεγάλη απώλεια. 28 χρονών ήταν η Amy Winehouse όταν έφυγε από τη ζωή. Και πάμε σε διάλειμμα με μια βουτιά στο χρόνο. A Way of Life από ταλαιπωρημένο 12.

0: Παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Panthers, μαζί με τη Ζάρα Λάρσον, εδώ, γνωστή τραγουδίστρια από τη Σουηδία. Stateside, στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της εκπομπής μας. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στις μουσικές επιλογές, αλλά και στο μικρόφωνο. Καλωσορίζουμε εσάς που συντονιστήκατε τώρα και η Dua Lipa συναντά τον George Clooney. Πρωταγωνιστούν μάλιστα σε μια νέα καμπάνια, διαφημιστική καμπάνια γνωστής εταιρείας καφέ. Αυτή τη φορά η εταιρεία, της οποίας το όνομα δεν θα το πούμε, απευθύνεται στην

Φανταστική είναι αυτό το τραγούδι. Δεν βρίσκεται. Η πρώην Spice Girl, Melanie C. Στο πολύ χορευτικό, undefeated champion. Και ντομάτες με γεύση βουτυρένιο popcorn προσπαθούν να κατασκευάσουν Κινέζοι και Αυστραλοί επιστήμονες. Χάρη στην τεχνολογία γονιδιακής επεξεργασίας, απενεργοποιούν δύο γονίδια. Οι ίδιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι πριν από πολλούς αιώνες οι ντομάτες είχαν ακριβώς αυτή τη γεύση. Κάτι σαν το ρύζι βασμάτι, κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν ήταν η γεύση της ντομάτας πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια. Και με τον καιρό μεταλλάχτηκε και έγινε η γεύση που γνωρίζουμε όλοι μέχρι σήμερα. Carmichael Music Lover για τη συνέχεια. Fire Water.

Getaway, βασισμένο στο ομότιτλο της Shannon από τη δεκαετία του 80. Εδώ τον άλλαξαν και λίγο το τίτλο, Getaway, το απλοποίησαν λίγο. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Kungs μαζί με τον Boys Noise, τελικά είναι ένας, ονόματι Alexander Ritz, Γερμανός. Και αυτό ήταν και για σήμερα. Έλενα Γαφρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Για το 2ωρο που πέρασε, τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι εδώ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Σας αφήνω με ένα flashback. 1986, το ντεμπούτο άλμπουμ της Ιταλίδας τραγουδίστριας Σπάνια, dedicated to the moon, Easy Lady. Καλή συνέχεια.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το πω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Fan Heart. Και άστο εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει η φάση?
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Έλα με το λιμάνι, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παρατηρήσεις.
9: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω, πόσο πιο προς τα έξω να βγει. Ως χώρα εννοώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο πόστο του, εδώ στη θέση του. Για το δύο ώρο που τώρα ξεκινάει, όπως κάθε εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, έτσι και σήμερα, έτσι και χθες αυτήν εδώ την ώρα. Συμβαίνει αυτό εδώ και καιρό. Μείνετε μαζί, θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας, εδώ καινούρια, παλιότερα, τραγούδια που μας κάνουν να ταξιδεύουμε και να ονειρευόμαστε. Τι άλλο. Στην κατάλληλη χώρα, στην κατάλληλη εποχή, με την κατάλληλη μουσική. Καλώς ορίσατε.

Εκεί στην Ιαπωνία γίνονται διάφορα και τα έχουμε διαβάσει κατά καιρούς στις εκπομπές εδώ και μένουμε και με ανοιχτό το στόμα, όπως ότι νοικιάζουν γαμπρούς ή νύφες για να τους παρουσιάζουν στους γονείς για να μην έχουν πονοκέφαλο από το πολύ μπίρι-μπίρι πότε θα παντρευτούν. Νεότερες γενιές ως 30 ετών δεν έχουν κάνει σεξ για ένα χρόνο κατά ένα μεγάλο ποσοστό που διαβάζαμε. Τώρα διαβάζουμε κάτι άλλο για την ιαπωνική pop κουλτούρα. Εδώ μια τραγουδίστρια η οποία θέλει να είναι λίγο ανταγωνιστική σε σχέση με τις άλλες, η Χαρίντα, έκανε το εξής. Δήλωσε στους θαυμαστές της ότι μετά τη συναυλία της μπορούν να κάτσουν να μυρίσουν τη μασχάλη της. Έτσι ακριβώς όπως το λέω. Και μάλιστα μετά την συναυλία, έτσι όχι μετά από μπάνιο.

Μπράβο, μπράβο, πολύ γενναίοι εδώ. Στο Messenger υπάρχει μια συζήτηση τις προηγούμενες ώρες. Αν θα έκοβες το σεξ τη στιγμή που θα σου δίναν 4 εκατομμύρια ευρώ. Σας πληροφορώ ότι μέχρι τώρα οι απαντήσεις είναι μισές-μισές. Οι μισοί προτιμούν το σεξ παρά τα 4 εκατομμύρια. Και στην κατάσταση που είμαστε οι περισσότεροι οικονομικά, ε. Πολύ καλό. Μπράβο σε Σταρα, λέει. Φαντάσου και να ήταν αλήθεια τι θα γινόταν αυτό. Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ. Μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε ακόμα μαζί μια μισή ώρα. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τα λέμε όλα. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Ride έρχεται στα αυτιά μας και επιστρέφω.

0: 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

αυτό το τραγούδι του Peter Gabriel έκλεισε 40 χρόνια ζωής. Κυκλοφόρησε τέτοιες μέρες, αλλά το 1986. Sledgehammer, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Για ακόμα μια μισή ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Έτσι και σήμερα, για ακόμα μια μισή ώρα εδώ.

πρέπει να είμαστε πολύ χαρούμενοι ότι ζούμε αυτή τη στιγμή. Να το ξέρετε αυτό, γιατί διαβάζω τις προηγούμενες μέρες, την Δευτέρα προς Τρίτη που μας πέρασε. Πέρασε ένας κομήτης από πολύ, πολύ κοντά από τη γη και οι επιστήμονες δεν το ξέρανε. Το διαπιστώσαν τελευταία στιγμή. Άκλα αυτή θα πάμε μια μέρα να το δείτε. Δεν πάνε να λένε για δορυφόρους, για τηλεσκόπια ηλεκτρονικά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο τεχνολογικό. 30 μέτρων κομήτης, αστεροειδής πες το πιο σωστά, πέρασε πιο κοντά από τη Σελήνη. Η Σελήνη τα έχει από τη γη 384.000 χιλιόμετρα. Ο κομήτης αυτός πέρασε 90.000 χιλιόμετρα από τη γη. Άγιο είχαμε. Άκλα αυτή θα πάμε, στο ξαναλέω. Δεν πάνε να σου λένε ότι έχουν βρει τρόπους να καταστρέφουν κομήτες και αστεροειδείς, δεν ξέρω και εγώ τι. Το ζήτημα είναι να τον βρεις πρώτα τον αστεροειδή για να τον καταστρέψεις. Αυτός που πέρασε τις προηγούμενες μέρες τον ανακαλύψαν τελευταία στιγμή. You had the kiss, you bit a wife, you take a trip.

0: 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, το πρωί, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
5: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο.
6: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς όρισες εσύ που ήρθες τώρα στην παρέα μας. Έβλεπα εδώ τα στοιχεία τις προηγούμενες μέρες και πόναγε η καρδιά μου. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρωστάνε στο κράτος οι ιδιώτες 4.700.000 φορολογούμενοι. Συνολικά οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα είναι λίγο πιο πάνω από τα 6 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι χρωστάνε πάνω από τα 2 τρίτα. Και επειδή αυτό υπάρχει χρόνια και γίνεται, να πω άλλη μια φορά ότι το πρόβλημα δεν είναι οι φορολογούμενοι που κάποιοι τους ονομάζουν μπαταξίδες. Δεν γίνεται να είναι μπαταξίδες τα 4.700.000 στα 6 εκατομμύρια. Μάλιστα, εγώ τους είχα αφήσει γύρω στα 4.100.000, 4.200.000 και τώρα λέει υπάρχει αύξηση φέτος μέσα στο 26 και φτάσαν τα 4.700.000. Κάτι λάθος γίνεται εκεί πάνω που κανονίζουν τους φόρους και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το σίγουρο. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Χατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα εδώ.

Αυτές τις μέρες σας έχω ξαναπεί ότι διαβάζω στα αθηναϊκά sites και όχι μόνο για τις νέες ταυτότητες, τι πρέπει λέει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε καθυστερήσεις και ταλαιπωρία. Θα σου πω εγώ τι πρέπει να κάνεις. Καταρχήν, να δεις αν η ταυτότητά σου έχει βγει νωρίτερα από 15 χρόνια. Οι ταυτότητες που βγάζω μέχρι τώρα ισχύουν για 15 χρόνια. Αν την έχεις βγάλει το 2020, ισχύει μέχρι το 2035. Αυτά για μέσα στη χώρα. Αν θέλεις να βγεις έξω από τη χώρα, δεν χρειάζεται να βγάλεις νέα ταυτότητα και να ζοριστείς, να ταλαιπωρηθείς και να μπεις στην ουρά και σε όλο αυτό το πανικό που περιγράφουν εδώ. Αρκεί να έχεις διαβατήριο σε ισχύ, οπότε άνετα μπορείς να βγεις εκτός χώρας ή να βγάλεις διαβατήριο. Λιγότερη ταλαιπωρία. Ένα διαβατήριο περίπου κρατάει 10 χρόνια από τότε που το βγάζεις. Και μια ελληνική ταυτότητα για μέσα στην Ελλάδα, για ό,τι χρειάζεται μέσα στην Ελλάδα, κρατάει 15 χρόνια. Οπότε, αν τα έχεις αυτά, κανένα πρόβλημα. Μην τρέχετε και μην διαβάζετε τέτοιους μεγάλους τίτλους ή ακούτε δελτία ειδήσεων που θέλουν να γεμίσουν το χρόνο τους και προκαλούν πανικό και φόβο.

Έρχεται τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Σου θυμίζω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Κοσμάς Καθραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μην το κουνήσεις, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

κουνηθούμε δίπλα στη θάλασσα, εκεί στην αμμουδιά, εκεί στην παραλία, με τέτοιους ρυθμούς και δεν μας αφήνει ο καιρός. Αλλά πού θα πάει? Θα έρθει και αυτή τη στιγμή συντόμως. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και χθες εδώ και σήμερα εδώ, αυτήν εδώ την ώρα. Παλιά, καινούρια, όλα εδώ. Να με τι κουνιόμασταν τη δεκαετία του 80. Με κάτι τέτοια.

Αυτό το καλοκαίρι έχει Μουντιάλ. Όμως από ό,τι φαίνεται το Μαρόκο προετοιμάζεται από τώρα για το Μουντιάλ του 2030 και φτιάχνει ένα στάδιο τεράστιο με 115.000 θέσεις και κόστος 460 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το διαβάζω εδώ. Και με στέγη, λέει, του σταδίου αυτού εμπνευσμένη από Μαροκινές, Κινές και χωρητικότητα που ξεπερνάει το Camp Nou.

λίγο πριν το τέλος για σήμερα, αλλά και για την εδώ την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Εύχομαι να περάσει τόσο γίνεται καλύτερα μέχρι να τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα, και εύχομαι την ερχόμενη εβδομάδα να δούμε πλέον και να νιώσουμε καλοκαίρι. Είναι η ώρα του, νομίζω. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, το πρωί, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παράτη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

έτσι μας αρέσει να ξεκινάμε δυναμικά με τέτοιες φωνές σαν την Jessie Ware. I could get used to this. Το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από τώρα και για 2 ώρες. Η Jessie Ware, να σας το πούμε και αυτό, το 2018 παράλληλα με το τραγούδι είχε αρχίσει να παρουσιάζει το Table Manners μαζί με τη μητέρα της, Lenny. Πρόκειται για ένα podcast για την οικογένεια, το φαγητό και την τέχνη μιας καλής παλιάς κουβέντας. Αν θέλετε να το βρείτε, υπάρχει διαθέσιμο στις διαδικτυακές πλατφόρμες streaming. Και συνεχίζουμε δυναμικά με τους Flabby, ιταλικής καταγωγής, ιταλικό σχήμα. Let yourself go. Καλή ακρόαση.

αυτό το εφεδάκι το ακούσατε και στο προηγούμενο, το οποίο προηγούμενο είναι πολύ πιο φρέσκο. Αυτό είναι από το 81, αν δεν κάνω λάθος. Τον Flabby ήταν τη δεκαετία του 2000, κάπου εκεί. Ο κλέψας του κλέψαντος, με την καλή έννοια βέβαια, δεν είναι κακό. Αρκεί να γίνεται με το σωστό τρόπο. Και αυτή είναι η νέα τάση που έχει ξεκινήσει από χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπως Γερμανία, Ολλανδία. Είναι κάτι λοιπόν που το είδαμε πρόσφατα στην Αθήνα. DJ set και clubbing μέσα σε φούρνους. Ξέρετε, φούρνους που πουλάνε ψωμί, κρουασάν, τσουρέκια. Εκεί λοιπόν γίνεται μεγάλο πάρτι σε ένα μικρό φούρνο στην πλατεία Συντάγματος, όπου έχουν στηθεί στη βιτρίνα με τα κρουασάν και τις τυρόπιτες Dex. Αυτά είναι τα λεγόμενα Bake Rave, μια τάση που ξεκίνησε, όπως είπα προηγουμένως, από την κεντρική Ευρώπη και συγκεκριμένα από φούρνους του Άμστερνταμ και της Αμβέρσας. Το μότο γνωστό: η διασκέδαση δεν χρειάζεται αλκοόλ και επίσης διαρκεί όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα.

Επιστροφή στο σήμερα με τον Herb Middleton μαζί με τον Mark Staggers εδώ, Making Plans. Είναι αυτό που λέμε όταν κάνουμε σχέδιο, ο Θεός γελάει, γι' αυτό καλό να προγραμματίζεις κάποια πράγματα, αλλά άσε και κάποια στην τύχη, μη προσγειωθείς απότομα. Το remix εδώ ανήκει στον Peter Brown, ο οποίος ακολουθεί μετά από αυτό σε κάτι παλιό και αγαπημένο.

πάντως καιρού αυτή η μουσική, πόσο μάλλον τώρα που ο καιρός φτιάχνει και καλοκαιριάζει. Το remix, όπως είπα προηγουμένως, ανήκει στον Peter Brown. Peter Brown κοντεύει τα 73, παρακαλώ πολύ. Εμείς βέβαια όταν τον ακούγαμε γύρω στο 82, ήταν πολύ πιο νέος. Μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν το Do You Wanna Get Funky With Me και το Dance With Me. Και κάτι που δεν ξέραμε και το διαβάσαμε μόλις τώρα, ο Peter Brown μαζί με τον Robert Ranz είχαν γράψει την επιτυχία της Madonna Material Girl. Θα πάμε σε διάλειμμα λοιπόν με ένα flashback. Peter Brown με μια υπέροχη εισαγωγή που θυμίζει καλοκαίρι, βράδυ, τριζόνια. Φανταστείτε ότι είστε κάπου αλλού. They only come out at night. Εμείς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Θα έλεγε κανείς ότι το ηχόχρωμα της φωνής της είναι ακόμα καλύτερο και από τη φωνή της Αντέλ. Σε ένα Σπάιρο, The Visitor. Και εδώ είμαστε. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Ελένα Γαβρασέα στην παρέα σας και της μουσικής.

Maroon 5 μαζί με την Ταϊλανδή τραγουδίστρια μέλος των Blackpink, η Λίζα. Είχε και το Μάρτιο μας πέρασε τα γενέθλιά της. Priceless. Και πραγματικά μπορούν να αποδειχθούν ανεκτίμητες οι λεγόμενες μίνι διακοπές, δηλαδή δεν είναι κανονικές διακοπές, είναι κάποιες αποδράσεις που μπορεί να κρατήσουν 4-5 μέρες και να σας αλλάξουν εντελώς την ψυχολογία. Νόα Γκάν για τη συνέχεια.

Μέγαν Μόρονι, Sorry Amen Tonight. Και πάμε στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας με τον Μπενίτο Αντώνιο Μαρτίνες Οκάζιο, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Bad Bunny. Και εμείς τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2. No matter what, no matter what.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα.